και το βέγκο στον τρελό. Του Λούνα Παρκ δεν πήγα, στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το

0: Μοιράζει αγάπη, χαμόγελα, φως. Μιλάει στον κόσμο με πάθος. Ηγέτης φαντάζεται, τον ηρωδηγός. Αντέχει να ζει κάθε λάθος.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 92,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.

0: estás conmigo y estás aquí.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

αρρώσερη πηγή και ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσε

γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρδιά

ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

δρόμο δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

λογισμούς αθέλητα σκουντάπτω και πριν

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, το πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ η κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Συνελήφθη χθες 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικά βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Ψηφίζεται λοιπόν σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στην μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης τώρα, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης.
1: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Αναζωπηρώθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα προς λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση ασθενών του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, στο πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν την Πέμπτη. Θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Θολό παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπανε και κλεισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του εχθές στο Channel 7, το Ισραηλινό κανάλι. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτήν την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνος του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις τώρα από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδωμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη, οπότε αναμένεται συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις εχθές Τρίτης κάλυψαν τόσο πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, όπου θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθαιρώνεται στο στενό του Ορμούζ μετά την εκτίμηση ότι, το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Τέσσερα πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από το στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα τρία πλέον προς τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο που έχει υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπαραξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική εταιρεία. Εγκρίθηκε την Αμερικανική Γερουσία σήμερα νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν και την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία, 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά, το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για την αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αντιμέτωπε με παρατεταμένο καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία λοιπόν μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ οι άνθρωποι κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες εντοπίστηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά αλλά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Κόκκινος αγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο, ωστόσο ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Περιοχές επίσης κεντρικής και βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ στο Βέλγιο εκφράζονται φόβοι για ανάλογα ρεκόρ κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε εχθές ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ουσβάρη, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Διοντολογίας. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται με κρεμότητα 200 ετών. Έχει επιληθεί, υπογράμμισε στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
2: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στην Βιωτία. Την ίδια ώρα συνελήφθη 43χρονη στην Κυρατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε το πρωί της Τρίτης με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε τις πράξεις, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Ένας εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Σεπτέμβριο, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι. Την ίδια ώρα, οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις πραγματικές τους καταθέσεις. Ορκίζεται σήμερα το απόγευμα ενώ

0: έξω το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δυναμώνες.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν 5-0, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, η Κροατία επικράτησε το Παναμά με 1-0 και η Κολομβία πριν από λίγο νίκησε το Κονγκό με 1-0. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου.
3: Αν πρώτα δεν ονειρευτείς Βλάξ, πώς θα το ζήσεις?
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα,

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

από την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή, στην Κηφισού, στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκου θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων και ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Αλλάζει παράλληλα ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί ως πρώην επίτροπος, καθώς ούτε μία σχέση έχει με την υπόθεση. Εάν θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είναι δικό του θέμα, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Παρατεταμένο κύμα καύσων απλήτει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που παρέχει ουσιαστικά βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, αποχωρεί καθώς το όλο εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που ο ίδιος οραματίστηκε. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονη συντρόφου της εχθές το πρωί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η 29χρονη υπήκοος Ρουμανίας συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλτο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία, η Κροατία επικράτησε 1-0. Με 1-0 έληξε και ο αγώνας Κολομβία-Κονγκό. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 10 το βράδυ αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια του νομού, ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, για χρόνια πολλά γιορτάζουν σήμερα οι θερινοί Γιάννηδες, πώς λέμε θερινά σινεμά. Υπάρχουν οι θερινοί Γιάννηδες. Εκείνοι δηλαδή που από τις 5-6 γιορτές του χρόνου που είναι αφιερωμένο στον Άι Γιάννη, διαλέγουν τη σημερινή. Γενέθλιον Ιωάννου του Προδρόμου. Τυπικά, χτες οι φωτιές του Άι Γιάννη, οι φωτιές του Κλείδων, άραγε ανάβουν ακόμη τα παιδιά φωτιές του Άι Γιάννη. Αν έχετε δει πουθενά, ενώ φέτος, χτες το βράδυ, στείλτε μήνυμα. Αλλιώς μας έχει μείνει η φωνή της Χαρούλας να τραγουδάει το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Και φωτιές ανάβανε στους μεγάλους δρόμους». Υπάρχει ένα ποίημα του Σεφέρη με τίτλο «Οι φωτιές του Άι Γιάννη». Ακούτε σκάκα το κομματρία ημερολόγιων. Τετάρτη 24 Ιουνίου του Άι Γιάννη, του Προδρόμου και Βαπτιστού. Είναι το ημερολόγιο που φροντίζει ο Κώστας Πανός. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα και η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Για την Αργεντινή και γενικά για τη Λατινική Αμερική, αυτή είναι μια μέρα μνήμης, σαν σήμερα, το μακρινό 1935, αλλά το θυμούνται ακόμη, ο μεγάλος ήρωας της λατινοαμερικάνικης μουσικής, του ταγκό, της Αργεντινής, ο Κάρλος Γκαλντέλ, χάθηκε όταν το αεροπλάνο που τον μετέφερε έπεσε κάπου στα βουνά της Κολομβίας. Να θυμηθώ ότι, επειδή μιλάμε για Αργεντινή, ένας άλλος σπουδαίος Αργεντινός, ίσως ο σπουδαιότερος εν ζωή, ο Λιονέλ Μέσι, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κλείνει τα 39 και αρχίζει να περπατάει στα 40, γεννημένος 29 Ιουνίου του 1987. Εις πολλά γκολ ακόμη, Λιονέλ.

0: Άλλη μια επέτειος της ημέρας, λιγότερο θλιβερή, σαν σήμερα. Ένα νεαρό κορίτσι που είχε ταλέντο στο πιάνο και αγάπη για το πιάνο, αλλά επειδή το χρώμα του δέρματός της ήταν μαύρο, δεν την έπαιρναν στα οδεία της εποχής και για να βγάλει το ψωμί της έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε σε ένα μπαρ στο Atlantic City εκεί με τα καζίνο. Αλλά κάποιοι πρόσεξαν το εξαιρετικό ταλέντο της ανάμεσα στον μπλάτσακ και τη ρουλέτα και έτσι σαν σήμερα λοιπόν αυτό το νεαρό κορίτσι στα 24 του κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το πρώτο από τα 40 που κυκλοφόρησε συνολικά. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Little Girl Blue, ήταν η Νίνα Σιμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου, εδώ σε μας είναι η μέρα απεργιακή. Έχει γενικώς μια καταιγίδα απεργιών, οι εργαζόμενες κατασκευές, στον επισυντισμό και τον τουρισμό, στις
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας απεργούν και κάνουν συγκέντρωση σε λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Στις 10.30 και στις 11 έχει συγκεντρώσεις. Το κέντρο θα είναι δύσκολο, ίσως όχι τόσο

0: στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όχι για πλήρη θητεία 5 ετών, μόνο για 2 χρόνια. Η κυρία Κόβεση έκανε προσφυγή, είναι εδώ στην Αθήνα για να υποστηρίξει την προσφυγή της. Αναμένεται να απορριφθεί. Αν απορριφθεί, αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για να διαλέξει τους 3. Η υπόλοιπη Ευρώπη λιώνει και βασανίζεται από μια φοβερή ζέστη που ταλαιπωρεί, δεύτερος καύσωνας μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Εμείς εδώ προς το παρόν μας σώζει το Άγιο Μελτέμι. Αλλά διαβάζω τα στοιχεία που έδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα τελευταία 30 χρόνια είχαμε σε σχέση με το παρελθόν 5 φορές περισσότερους καύσωνες, που ήταν και 7 φορές μεγαλύτεροι καύσωνες από ό,τι παλιότερα. Επειδή όταν κάθε φορά που κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποιος λέει «Μα εγώ θυμάμαι το 1970 τόσο που είχε ένα μεγάλο καύσωνα και πέθαναν άνθρωποι». Τα στοιχεία λένε ότι τη δεκαετία 86-95 είχαμε 18 μέρες καύσωνα στην Αθήνα, την επόμενη δεκαετία 58, την μεθεπόμενη 69 και την δεκαετία που μας πέρασε από το 2016 στο 2025, 90 ημέρες καύσωνα στη δεκαετία στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι αλλάζει. Η μεγάλη είδηση της ημέρας εδώ σε εμάς είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Έμεινε σε εκκρεμότητα κάποιες ημέρες, δημιουργήθηκε μια αμφιβολία, ίσως και η ίδια κυβέρνηση αμφιταλαντεύθηκε πώς να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, που έλεγε ότι η δόση, μάλλον ο τόκος στη δόση, ο τόκος που πληρώνει κάποιος που έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, δεν πρέπει να υπολογίζεται όπως τον υπολόγιζαν μέχρι τώρα τράπεζες και φαντς στο σύνολο του κεφαλαίου που χρωστάει, αλλά στο μηνιαίο, επί της μηνιαίας δόσης. Αυτό η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να το εφαρμόσει πλήρως, δηλαδή έτσι οι τόκοι είναι πάνω στη μηνιαία δόση και όχι σε ολόκληρο το κεφάλαιο, και η διαφορά θα είναι δραματική στο τι πληρώνει ένας άνθρωπος μήνα το μήνα. Το δεύτερο που αποφάσισε είναι ότι στην ρύθμιση αυτή θα ενταχθούν όλοι οι ενήμεροι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και όχι μόνο εκείνοι που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, λογικό. Και τρίτο και σημαντικότερο, ότι η απόφαση εφαρμόζεται αναδρομικά, άρα εκείνοι που έχουν πληρώσει τα παραπάνω, τα παραπανήσια, τα υπερβάλλοντα τους προηγούμενους μήνες, αυτό θα υπολογιστεί ως εξόφληση κεφαλαίου και συνεπώς θα πληρώσουν λιγότερο από εδώ και πέρα και θα ξοφλήσουν και γρηγορότερα. Να καλημερίσω την κυρία Χριστίνα Γλυκού, είναι δικηγόρος, μεσολαβήτρια, ειδικεύεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις και διαφορές, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει μετά τις χτεσινές αποφάσεις. Καλημέρα κυρία Γλυκού, σας ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι, καταρχήν διευκρινίζεται και το αναδρομικό. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη από την απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν ήταν σαφές ότι ο Άριος Πάγος απαιτούσε αναδρομικότητα. Έτσι μάλλον είναι ή όχι?
1: Ο Άριος Πάγος κλήθηκε στα πλαίσια προδικαστικού ζητήματος με ερμηνεύσει οριστικά έτσι, τον τρόπο υπολογισμού. Τόσα χρόνια παλεύαμε να αποδείξουμε όλοι, ενώ οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με τον το νόμο Κατσέλη, ότι μάλλον να αντικρούσουμε όλα αυτά που έλεγαν οι εταιρείες διαχείρισης, ότι δεν μπορεί να υπολογίζεται ο τόκος το σύνολο του κεφαλαίου, διότι αυτό οδηγεί σε υπέρογγες χρεώσεις και υπέρογγες δόσεις. Ο Άριος Πάγος όντως δεν το αποσαφήνισε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: αν δικαιούται κανείς να πάρει πίσω και αυτά που έχει ήδη πληρώσει. Ναι.
1: Όμως είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και δι' της ολομελίας αυτού, δεν θα μπορούσε να μην εφαρμοστεί. Άρα, τα όσα ακούγαμε από τις εταιρείες διαχείρισης εδώ και 2 εβδομάδες, δεν θα έπρεπε εξ αρχής να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση και στη βάση αυτή θα έπρεπε και πρέπει να εφαρμοστεί. Τώρα, άκουσα όλα αυτά που είπατε και πολύ σωστά τα είπατε. Έτσι. Το θέμα είναι το εξής. Ευνοούνται, και είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ καλό πρώτο βήμα, όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις.
0: Ναι, όσοι δεν έχουν χάσει δόσεις, είναι πώς εξακολουθούν να υπάγονται στον νόμο.
1: Ακριβώς. Όμως, τι λέει η νομοθετική αυτή πράξη, αν έτσι ισχύσει τελικά? Δεν λέει ότι εγώ ως δανειολήπτης σταματάω, ας πούμε, αν έχω δώσει 20 χιλιάρικα παράδειγμα, 30 χιλιάρικα παράδειγμα.

0: παραπάνω. Σταματάω να πληρώνω το επόμενο διάστημα μέχρι να αφαιρεθούν αυτά τα ποσά.
1: Πάει ναι.
0: Το αφαιρεί από το κεφάλαιο. Άρα μου μειώνει, ας πούμε, από τα 25 στα 10 χρόνια, στα 15 ανάλογα τι έχει δώσει ο καθένας. Mm-hmm. Αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη, ο οποίος μέχρι σήμερα μπορεί να ζοριζόταν οικονομικά και οι περισσότεροι από αυτούς δυσκολεύονται πολύ οικονομικά για να είναι συνεπείς, να πάρει μια ανάσα. Mm. Έτσι.
1: Συνεχίζει πέρα, να πληρώνει, απλώς πληρώνει λιγότερο.
0: Μπράβο.
1: Και ενδεχομένως και για λιγότερο χρόνο, αν ο υπολογισμός βγάζει ότι έχει μειωθεί το. Ναι, γιατί υπολογίζεται ως εξώφυλης κεφαλαίου αυτό που μέχρι χτες ήταν τόκος. Αυτό που λέτε είναι ένα θέμα. Ένα μεγαλύτερο θέμα είναι που έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, στην προστασία, και απεντάχθηκαν γιατί έχασαν μια-δυο δόσεις, γιατί δυσκολεύτηκαν. Και μπορεί να δυσκολεύτηκαν γιατί πλήρωναν αυτά τον υπερβάλλοντα τόκο.
0: Ναι. Δεν μπορούσαν.
1: Αυτοί προφανώς δεν. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται.
0: Αυτοί είναι οι μεγάλοι χαμένοι, όπως και οι μεγάλοι χαμένοι είναι αυτοί.
1: Που εξόφλησαν κανονικά.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτούς που έχασαν τις ρυθμίσεις. Το 90% αυτών των οφειλετών δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είπαν σταματάω να πληρώνω γιατί θα μου τα χαρίσουν, ας πούμε, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης. Δεν μπορούσαν. Γιατί όταν η απόφαση έβγαλε ποιο ποσό δόσεις και έρχεται η εταιρεία διαχείρισης και σου λέει ότι εγώ το υπολογίζω με άλλο τρόπο, είναι επί του συνόλου του κεφαλαίου. Άρα δεν θα πληρώνω στο χ, θα πληρώνω στο χ στο τετράγωνο. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν. Ναι. Και θυμίζω ότι για να κηρυχθεί κάποιος έκτοτος δεν σημαίνει ότι δεν έχει πληρώσει 3 χρόνια. Μπορεί να μην έχει πληρώσει 4 δόσεις ή 3 ή 5.
1: Αυτή υπάρχει τρόπος αυτή η κατηγορία κάπως να δικαιωθεί, μπορεί να κάνει κάποιος κάτι ή απλώς το χάσε.
0: Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα δικαστικών προσφυγών.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν υπάρξει κάποια διαφορετική ή μάλλον κάποια διαφορετική αντιμετώπιση νομοθετικά εννοώ, γιατί περιμένουμε να δούμε αυτό πώς εφαρμοστεί. Ανακοινώθηκε μόλις χθες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα δικαστικών προσφυγών και δικαστικών εξόδων για αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να δικαιωθούν. Γιατί όταν έρχεται το ανώτατο δικαστήριο, επαναλαμβάνω, και ερμηνεύει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και ορθό, γιατί έτσι θα έπρεπε να ισχύει εξ αρχής και να μην περιμένει ένας δανειολήπτης τόσα χρόνια να δικαιωθεί εν έτη 2026. Όταν λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, φτάνουμε στο 26 και βγαίνει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Θεωρώ ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να προσφύγει δικαστικά και να δικαιωθεί. Βέβαια, θα έπρεπε όλοι αυτοί, ή μάλλον έστω να υπάρξει κάποια νομοθετική πρόβλεψη ή κάποια επισήμανση, αυτοί οι άνθρωποι να εξετάζονται κατά περίπτωση το γιατί και πότε βγήκαν εκτός νόμου.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άδικο. Όπως άδικο είναι αυτό που ξεκινήσατε να λέτε, ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, άλλοι οφειλέτες, γιατί ο νόμος Κατσέλη αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Mm.
0: Τόσα χρόνια προσέφευγαν στα δικαστήρια που δανείστηκαν από συγγενείς, δανείστηκαν από φίλους. Πούλησαν ακίνητα για να μπορούν να ξοφλήσουν τις οφειλές και να μην έχουν χρέη τα παιδιά τους οι ίδιοι κτλ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δώσαν παραπάνω χρήματα. Γιατί ο τρόπος υπολογισμού ήταν.
1: Ναι,
0: τους ανάγκαζε το φαν να πληρώνουν ή μάλλον να αποπληρώσουν τα ποσά αυτά που λανθασμένα είχαν υπολογιστεί.
1: Ναι.
0: Και εδώ λοιπόν θεωρώ ότι θα προσφύγουν, αν δεν υπάρξει κάποια πρόβλεψη για αυτούς, αν δεν αλλάξει κάτι, έστω μεταγενέστερα.
1: Θα προσφύγουν και θα πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη και να περιμένουν μια άλλη απόφαση. Ναι, σωστά. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι τώρα πρέπει να γυρίσει κανείς χρόνια πίσω, να. Δηλαδή.
0: Και μην ξεχνάμε
1: πρακτικά
0: ότι
1: δεν μου φαίνεται πολύ εύκολο, αλλά καταλαβαίνω το δίκαιο του πράγματος. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου και η ρύθμιση η κυβερνητική αφορά τους υπαγόμενους στην προστασία του νόμου Κατσέλη.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλων των άλλων ειδών της ρυθμίσης που είναι ενεργές, ας πούμε, ή κατόπιν διαμεσολάβησης ή οτιδήποτε, πώς υπολογίζεται ο τόκος, επί του συνόλου ή επί της μηνιαίας δόσης?
0: Η ίδια νομοθετική πράξη αναφέρει, θα αναφερθώ στον εξωδικαστικό γιατί ο κύριος όγκος των οφειλετών που δεν μπήκε στον νόμο Κατσέλη ή που έχασε τον νόμο Κατσέλη, θυμίζω ότι για να μπει κάποιος στον εξωδικαστικό πρέπει ή να μην έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ή να έχει βγει από τον νόμο. Ο κύριος όγκος λοιπόν των οφειλετών αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που κάνουμε διαπραγματεύσεις διμερείς και λέω μικρό ποσοστό γιατί πλέον τα φαν τα τελευταία 1,5 χρόνο ζητάνε τεράστιες προκαταβολές για να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι πριν από δύο χρόνια, δηλαδή μπορούσαμε να ρυθμίσουμε χωρίς προκαταβολές. Άρα λοιπόν, αυτοί που δεν ρυθμίζουν ενημερώσεις γιατί δεν έχουν προκαταβολή, πάμε στον εξωδικαστικό. Η ίδια λοιπόν η νομοθετική πράξη αναφέρει ότι ο εξωδικαστικός συνεχίζει και τρέχει με άλλο τρόπο υπολογισμού, δηλαδή αυτών που θέλουν οι εταιρείες διαχείρισης επί του συνόλου. Και εδώ, επιτρέψτε μου να πω ότι δημιουργείται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα βρούμε μπροστά μας, ήδη το έχουμε βρει, ότι έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί αποδέχομαι μία πρόταση ως οφειλέτης, παράδειγμα, 300 ευρώ το μήνα, και έρχεται το δοσολόγιο μετά πειραγμένο, αλλαγμένο, από την εταιρεία διαχείρισης και μου ζητάει 400 ευρώ. Με αποτέλεσμα τι? Οι ρυθμίσεις να χάνονται. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, ναι, ήρθε μια νομοθετική ρύθμιση που θα έπρεπε να έχει έρθει εξ αρχής για να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και τη χαιρετίζουμε, γιατί είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Όμως, επειδή το ίδιο θέμα, γιατί έχει να κάνει με το τόκο, δεν έχει να κάνει με επιμέρους ζητήματα του νόμου Κατσέλη που δεν έχουμε στον εξωδικαστικό, θα πρέπει λοιπόν αυτό να επεκταθεί τουλάχιστον και στους
1: ανοίγεις του εξωδικαστικού.
0: Σαφές,
1: κατάλαβα. Βέβαια, τώρα δεν είναι νομικό το θέμα, αλλά είναι αυτό το ότι όποιος πλήρωσε, θα λέει μέσα του, τι ανόητος που ήμουν που πήγα και πλήρωσα και δεν περίμενα μπας και έρθει κάποια ρύθμιση να όπως ήρθε τώρα. Επειδή στα χρόνια τα δύσκολα ακούγαμε πολύ για την κουλτούρα πληρωμής και τα λοιπά. Ναι.
0: Και ακόμα ακούγονται όλα αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει την κουλτούρα πληρωμής αυτή η αντίληψη ότι αν πλήρωσες, κάκο του κεφαλιού σου, τα πλήρωσες παραπάνω και τα χάσες. Αν δεν είχες πληρώσει μπορεί και να κέρδιζες κάτι. Αυτό νομίζω ότι δεν κάνει καλό.
0: Ναι, είναι απλά, είναι λυπηρό. Θα πω εγώ, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να όχι να εξαιρούνται και ας μου επιτραπεί έξω, τιμωρούνται οι συνεπείς. Αυτοί που προσπάθησαν ακόμα και μέσω καραντίνας και μετά την καραντίνα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και πλήρωσαν αυτά που κανονικά δεν έπρεπε να πληρώσουν. Γι' αυτό λοιπόν είπα και πριν και ξαναλέω ότι θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αναγκαστούν, αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη για αυτούς, να προσφύγουν δικαστικά και να κριθούν από τα αρμόδια δικαστήρια της χώρας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γλυκού. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κυρία Χριστίνα Γλυκού, δικηγόρος, μεσολαβήτρια, ασχολείται με το θέμα αυτό. Είναι το πιο πολύ συζητημένο θέμα της ημέρας. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πάμε διαφημίσεις, Κώστα.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
8: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
10: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26 474.
11: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Οριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στις 11 το πρωί. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίσα. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. 43χρονη συνελήφθη για την πρόκληση δύο πυρκαγιών εχθές στην Κερατέα. 83 αλλοδαπούς εντόπισε και διέσωσε ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα και πάλι και χρόνια πολλά και πάλι σε όσους διαλέγουν αυτή την εκδοχή γιορτής του Αγιάννη για να γιορτάσουν Γιάννηδες και Ιωάννες. Είναι το γενέθλιο του Ιωάννου, το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου σήμερα λοιπόν, και ακούτε τη Σκάκια Κομματεία και το ημερολόγιο. Η φωνή που ακούτε είναι της Τζο Στόουν, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η κιθάρα που ακούτε, είναι η κιθάρα εκείνου που στον οποίο θα ήθελα να μοιάσουν νομίζω όλα τα πιτσιρίκια που κάποια στιγμή θέλησαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στην ηλεκτρική κιθάρα και μάτωσαν τα δάχτυλά τους. Jeff Beck, γεννημένος σαν σήμερα το μακρινό 1944. Παρένθεση, χρωστάω ένα μήνυμα που σας ενδιαφέρει. Αν χρειάζεστε, και χρειάζεστε φυσικά, ένα γρήγορο ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει εκεί που βρίσκεστε, η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Μέσω του Wi-Fi έχετε γρήγορο ίντερνετ και επιπλέον παίρνετε δώρο απεριόριστα λεπτά ομιλίας και 2 μήνες από τη σύνδεσή σας δώρο. Προσγείωση σε μια άλλη όψη της επικαιρότητας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή απονέμονται εδώ και μερικά χρόνια τα πιο σημαντικά ίσως βραβεία επιστημονικής αριστείας στη χώρα. Είναι τα βραβεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Απονέμονται αύριο για το 2026 και απονέμονται σε 2 σπουδαίους επιστήμονες πάντα. Αυτό είναι το πνεύμα των βραβείων αυτών. Βραβεύει Έλληνες, Ελληνίδες, οι οποίες έχουν πραγματικά αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη τους, έχουν διαπρέψει διεθνώς και η πατρίδα τους τιμά. Η μία από τους 2 βραβευόμενους φέτος είναι μια εντελώς ξεχωριστή γυναίκα, η κυρία Πινελόπη Κουγιάννου Γκόλμπεργκ. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Yale σήμερα, έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και για 2 χρόνια, το 2018-2020, κατήχε μια από τις πιο σημαντικές επιδραστικές θέσεις για έναν οικονομολόγο διεθνώς. Ήταν επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η κυρία Κουγιάννου Γκόλμπεργκ είναι μαζί μας, την παρακάλεσα να είναι μαζί μας και την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρία Κουγιάννου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσα χρόνια λείπετε από την Ελλάδα? Αρκετά, ε?
1: Έφυγα πριν 45 χρόνια.
0: Αχα, ναι.
1: Έχω περάσει δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα έχετε, εντάξει, έχετε στα χρόνια αυτά διακριθεί πολλές φορές, έχετε κατακτήσει θέσεις και διδακτικές και θέσεις ευθύνης. Δεν ξέρω αν ακόμη σημαίνει κάτι για σας ένα βραβείο σαν αυτό που θα πάρετε αύριο, το αριστείο του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
1: Βεβαίως σημαίνει πολλά. Μια διάκριση είναι πάντα ένα πολύ ευχάριστο γεγονός.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτή ειδικά η διάκριση είναι μια διάκριση που προέρχεται από την Ελλάδα, που προέρχεται από την πατρίδα μου. Και παρόλο που έχω φύγει τόσα χρόνια, έχω ακόμα ένα πολύ ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα. Και επιπλέον, πέρα από αυτό, πιστεύω ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια για να προωθήσει τις επιστήμες και τη γνώση στην Ελλάδα και την αριστεία στην Ελλάδα, και είναι χαρά μου να προσφέρω σε αυτό, να είμαι μέλος αυτής της αποστολής του Ιδρύματος.
0: Ναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο δίνει και ένα παράδειγμα και μια ενθάρρυνση σε νέα παιδιά που έχουν κλείσει και έχουν διάθεση να ακολουθήσουν τον δρόμο τους. Μιλώντας για το παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, εσείς τελειώσατε εδώ το σχολείο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Περάσατε στο Ελληνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά τελικά διαλέξατε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Θα το συμβουλεύατε αυτό σε ένα παιδί που μας ακούει τώρα και είναι σε αντίστοιχη, ας πούμε, φάση της ζωής του?
1: Να σας πω, ο βασικός λόγος που πήγα στη Γερμανία ήταν ότι είχα μια υποτροφία. Είχα τελειώσει τη γερμανική σχολή, είχα μια υποτροφία από το DAAD και έτσι πήγα στη Γερμανία. Αλλά θα έλεγα ότι οι προπτυχιακές σπουδές είναι πάρα πολύ καλές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά. Δηλαδή δεν το θεωρώ απαραίτητο να φύγει κανείς στο εξωτερικό. Και ειδικά στην Αμερική. Στην Αμερική κοστίζουν οι σπουδές και τεράστια ποσά. Από την άλλη μεριά, οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι πιστεύω πολύ πιο ανεπτυγμένες, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαρτάται βέβαια από τον τομέα, αλλά στις οικονομικές επιστήμες βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από άλλες χώρες. Ναι. Οπότε η συμβουλή μου θα ήταν να κάνει κανείς τις προπτυχιακές σπουδές, αν όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και να φύγει αργότερα για το εξωτερικό.
0: Ναι. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ένα παιδί έχει πράγματι μια κλίση, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια διάθεση να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό. Τώρα, με ενδιαφέρει πολύ και νομίζω ότι ενδιαφέρει γενικά το αντικείμενο στο οποίο έχετε αφιερώσει την έρευνά σας τα πολλά τελευταία χρόνια. Μελετάτε την παγκοσμιοποίηση και το κοινωνικό της αποτύπωμα, τις κοινωνικές της επιπτώσεις. Και μιλάτε επίσης πολύ, έχετε μελετήσει πολύ το πολυσυζητημένο θέμα των ανισοτήτων. Νομίζω ότι είναι το πιο καυτό θέμα στον παγκόσμιο, στον οικουμενικό διάλογο, αυτό το θέμα των ανισοτήτων, και υπάρχει άποψη ότι η τεχνολογική επανάσταση, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, μια από τις επιπτώσεις που είναι πιθανό να έχει είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων. Αναρωτιέμαι αν συμφωνείτε και αν σας ανησυχεί αυτό.
1: Συμφωνώ εν μέρη, αλλά όταν μιλάμε για ανισότητες υπάρχουν πολλές μορφές ανισοτήτων. Και υπάρχουν οικονομικές ανισότητες, υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Στο τομέα της τεχνικής νοημοσύνης όλοι περιμένουν ότι θα πιεστεί πάρα πολύ η μέση τάξη, η οποία βρίσκεται ήδη υποπίεση. Δηλαδή μπορεί πολλές χειρονακτικές εργασίες να επωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Αν είσαι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, θα έχεις ακόμα δουλειά να κάνεις. Αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητά τους. Και αυτοί που βρίσκονται στη μέση, αυτοί θα πιεστούν ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι βασικά η ανησυχία την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα. Ναι. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη εκτελήσεται με φοβερά γρήγορο ρυθμό. Κάθε μήνας φέρνει και νέες εξελίξεις. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πού ακριβώς θα πάει αυτή η εξέλιξη.
0: Ναι. Υπάρχει και μια ανησυχία που διατυπώνεται, το διαβάζουμε διαρκώς ή το ακούμε από ανθρώπους να το λένε, ότι θα εντείνει σίγουρα μια ανισότητα μορφωτική, γνωσιακή. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν, που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, και θα μεγαλώσει η απόστασή τους από εκείνους τους ανθρώπους ή τις χώρες ή τις περιοχές του κόσμου που θα μείνουν πίσω.
1: Μάλιστα, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί υπάρχει και άλλη άποψη. Ότι με το ίντερνετ και με την τεχνητή νοημοσύνη η παιδεία, η μόρφωση έγινε πολύ πιο δημοκρατική. Ναι. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση. Δηλαδή, και πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, πάρτε το ίντερνετ. Μπορεί κανείς, αν ξέρει τι πρέπει να κοιτάξει, τι πρέπει να διαλέξει, μπορεί να πάρει τάξεις, μπορεί να πάρει μαθήματα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ναι. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε ομιλίες, σε κείμενα στα οποία ποτέ δεν είχαμε πρόσβαση ποτέ. Μπορεί να είσαι σε ένα χωριό στην Κένια, στην Αφρική, και να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει πού να κοιτάξει. Δηλαδή, αν ξέρεις τι θέλεις, μπορεί να βρεις τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις κάποιες οδηγίες, κάποιος να σε βοηθήσει να βρεις τι. Ναι. Χρειάζεται.
0: Οπότε ο κόσμος θα χωριστεί σε εκείνους που ξέρουν τι να ψάξουν και πού να το βρουν και σε εκείνους που δυσκολεύονται.
1: Ακριβώς. Και αυτό που σημαίνει.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Περισσότερο είναι ότι υπάρχει μια τάση να απορρίψουν τη γνώση και τη μόρφωση εντελώς. Αυτό υπάρχει ακόμα και στην Αμερική. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς νέους οι οποίοι παρατάνε τις σπουδές τους, τις προπτυχιακές σπουδές, στα μέσα του κολεγίου, στα μέσα του πανεπιστημίου, για να πάνε να δουλέψουν. Και ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι τόσο γρήγορη που έχουν την εντύπωση δεν μαθαίνουμε τίποτα στο πανεπιστημίο, δεν μαθαίνουμε τίποτα στο σχολείο.
0: Ότι είναι άχρηστο.
1: Να τα μάθουμε όλα στην πράξη. Είναι άχρηστο και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λάθος, το οποίο θα το πληρώσουμε στο μέλλον. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν την αξία της μόρφωσης, μένουν στα πανεπιστήμια, μαθαίνουν προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και μπορούν να πάρουν όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και να αυξήσουν και τις επιδόσεις τους και την παραγωγικότητά τους. Και υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία αρχίζει να απορρίπτει εντελώς τη γνώση, τη μόρφωση. Και αυτή η στάση θα, πιστεύω θα δημιουργήσει μια φοβερή ανισότητα σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Όπως είπα, έχετε διδάξει σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, στο Princeton, στο Columbia, στο Yale τώρα. Είχατε αυτή τη θέση ως επικεφαλής οικονομολόγος Παγκόσμιας Τράπεζας. Αν λοιπόν σας βάλω σε θέση συμβούλου της ελληνικής κυβέρνησης, αν δηλαδή μια ελληνική κυβέρνηση σας ρωτούσε, πέστε μου τι να κάνω, ή μάλλον πέστε μου μία μεταρρύθμιση που μπορεί να αλλάξει την μοίρα της Ελλάδας σε ένα βάθος χρόνου, ας πούμε, σε μια ή δύο δεκαετίες, μπορείτε να σκεφτείτε μία που θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα?
1: Να σας πω, ήταν, εκεί θα παραπευθώ στους ειδικούς, και η ειδική σε αυτή την περίπτωση είναι η Επιτροπή Πιθαρίδη, που πριν μερικά χρόνια έκανε μια βαθιά μελέτη της ελληνικής οικονομίας και μετά έκανε διάφορες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις.
0: Τις ξεχάσαμε.
1: Και ένας κουκούς δεν φέρνει άνοιξη, δηλαδή την άνοιξη είχαν δηλαδή ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Από όλες αυτές θα έλεγα ένα είδος μεταρρυθμίσεων το οποίο μου φαίνεται εφικτό, με την έννοια ότι δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, εξαρτάται από τη θέληση της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης, είναι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο τομέα, με την ανακαίνιση του δημόσιου τομέα, με την καλύτερη, με την επιτάφυση της δικαιοσύνης, την απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλλουν σε μια καλύτερη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Όχι ένα μικρότερο κράτος, αλλά ένα κράτος το οποίο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Πιστεύω αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αν υπάρχει θέληση και θα φέρει μεγάλα αποτελέσματα.
0: Κυρία Κουγιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την βράβευσή σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμή να μιλήσω μαζί σας σήμερα το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Αυτός είναι, αυτή είναι μάλλον η Fleetwood Mac, δηλαδή ο Mick Fleetwood και ο John McVie, οι δύο, ένας drummer και ένας μπασίστας που ίδρυσαν αυτό το φοβερό συγκρότημα. Ο drummer, ο Mick Fleetwood, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Τώρα, πέρασε μπροστά από τα μάτια μου η είδηση στον υπολογιστή ότι έφυγε από τη ζωή ένας ποδοσφαιριστής που λίγο να αγαπάτε να ασχοληθείτε με το ποδόσφαιρο, ασφαλώς τον θυμάστε. Ο Τάκης Γκόνιας έχει παίξει σε πολλές ελληνικές ομάδες και σε ομάδες του εξωτερικού. Νομίζω είχε παίξει στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ήταν μόλις 54 ετών. Στον κόσμο, μια μεγάλη είδηση βέβαια είναι αυτό που συνέβη χθες στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν λίγες εβδομάδες η Αμερικανική Βουλή είχε ψηφίσει ένα ψήφισμα που καλούσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και αν πρόκειται να τις ξαναρχίσει να ζητήσει προηγουμένως την άδεια του Κογκρέσου. Πέρασε το ίδιο θέμα, ήρθε και στη Γερουσία, στο δεύτερο σώμα του Κογκρέσου, και πέρασε και από εκεί, παρότι και αυτό το ελέγχουν πλήρως οι Ρεπουμπλικάνοι με άνετη πλειοψηφία. Πέρασε όμως με 50-48, που σημαίνει ότι τουλάχιστον 4 ή 5 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ψήφισαν κόντρα στον Πρόεδρο. Ψήφισαν μαζί με την αντιπολίτευση τους δημοκρατικούς. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που ψηφίστηκε αυτή η ρύθμιση, το 1973, στις μέρες του πολέμου του Βιετνάμ, όπου το Κογκρέσο, αν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου συνενούσαν, εξέφραζαν τη βούλησή τους προς τον Πρόεδρο να διακόψει μια πολεμική επιχείρηση ή να υποχρεωθεί να ζητήσει άδεια πριν την συνεχίσει. Δεν δεσμεύει νομικά τον Πρόεδρο, όπως είπε χαρακτηριστικά κάποιος, είναι σαν απλώς να του δώσαν μια στο χέρι. Ίσως όπως είναι ένα σημάδι για μια σταδιακή αλλαγή κλίματος στην Αμερική, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του φθινοπόρου και όλοι προβλέπουν ότι εκεί όσοι έχουν την υποστήριξη του Τραμπ δεν θα τα πάνε πολύ καλά. Τι άλλο στον κόσμο, γιατί τα δικά μας νομίζω λίγο πολύ τα είπαμε. Στον κόσμο έχουμε μια είδηση που κατά κάποιο τρόπο μας ενδιαφέρει, στο βαθμό που μας ενδιαφέρει ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΕΠΕ, ο κ. Ομέρ Τσελίκ, γνωριμός μας, δήλωσε χθες, είναι η πρώτη φορά που το δηλώνει, ότι ναι, βεβαίως, ο Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Μόνο που το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να είναι, δεν επιτρέπει η τρίτη προεδρική θητεία. Πώς θα το κάνει, θα βρει έναν τρόπο. Ίσως αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα και κάποιοι συνταγματολόγοι θα πούν ότι αφού είναι πρόωρες, πάνε να πει ότι δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη θητεία, άρα μπορεί να πάρει τρίτη. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ο Ερντογάν πάει για τρίτη θητεία προεδρική, είναι πια επίσημο. Και έχω την εντύπωση ότι και όσα συμβαίνουν στο κόμμα της αντιπολίτευσης, δηλαδή η δικαστική απόπειρα να διαλύσει την αντιπολίτευση, το ΤΖΧΠ, συνδέεται με αυτό. Δεν θέλει απλώς να είναι ξανά πρόεδρος, θέλει να είναι πρόεδρος στην πραγματικότητα χωρίς κανενός είδους αντιπολίτευση απέναντί του. Προς το παρόν ετοιμάζεται τον άλλο μήνα να φιλοξενήσει την διάσκεψη του ΝΑΤΟ, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα, διάσκεψη του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Ερντογάν. Θα είναι όλοι εκεί και ο Τραμπ. Τώρα σήμερα ο Μέρτς έχει καλέσει τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας, οι λεγόμενοι E5, οι μεγάλοι πέντε Ευρωπαίοι, να συζητήσουν για το τι θα πούν στον Τραμπ όταν το συναντήσουν σε λίγο στην Άγκυρα. Το πρόβλημα είναι ότι από τους πέντε οι τέσσερις δεν στέκουν πολύ καλά. Δηλαδή ο Στάρμερ φεύγει σε λιγότερο από ένα μήνα, ο πρόεδρος Μακρόν τελειώνει θητεία του, η Μελώνη βλέπει τη δημοτικότητά της να βυθίζεται και λένε ότι θα ζητήσει προώρες εκλογές, και ο ίδιος ο Μέρτς βεβαίως στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται κατά πολύ της ακροδεξιάς στη χώρα του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα, να είστε καλά. Έχω 2-3 μηνύματα για σας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Το ένα είναι ότι σήμερα το βράδυ, την Δευτέρα μας έρχεται, 29 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στο Ηρώδειο. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα εμφανιστεί με τη διεύθυνση του σπουδαίου αρχιμουσικού Μιχαήλ Νεστερόβιτς για να παρουσιάσει μια πολύ θρηλυκή και όχι από τις πιο συνηθισμένες, όχι, θέλω να πω πολύ σπάνια παρουσιάζεται, την περίφημη Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταβ Μάλερ. Είναι μια μεγάλη ορχήστρα με σολίστ, με χοροδίες και μεγάλη ορχήστρα βεβαίως. 9 το βράδυ, Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Να σας ξαναπώ ότι στο Μέγαρο Διομήδη, εκεί όπου φιλοξενείται, εκεί που έχει την έδρα του το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, φιλοξενείται μια σπουδαία έκθεση. Είναι συγκινητικό να τη δει κανείς, γιατί τα θυμόμαστε οι παλιότεροι αυτά τα χαρτονομίσματα που είχαμε στη τσέπη μας. Ο άνθρωπος που τα επιμελήθηκε εικαστικά, ένας ξεχωριστός χαράκτης, ο Λαύρος Ορφανός, εκτίθενται τα έργα του εκεί στο Ιστορικό μου Αρχείο. Και μια τελευταία υπόπνιση, το Magenta One Business της Cosmote δίνει σε επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν μια σειρά από προνόμια και εκπτώσεις όταν συνδυάζεις τα εταιρικά κινητά και σταθερά στο πρόγραμμα αυτό. Καλή σας μέρα.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
7: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
9: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Εγάλεω, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων από εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην Επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχτηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύει ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς επιδιώκει να αποκλιμακώσει την ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και των χωρών της Συμμαχίας αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα. Ο Τραμπ, που επικρίνει εδώ και καιρό το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει αποκαλέσει και χάρτινη τίγρη, έχει εξοργιστεί από την απροθυμία μελών της Συμμαχίας να στηρίξουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή να βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ενώ έχει απειλήσει να μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη. 83 αλλοδαποί που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει την Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, μαζί και χώρια και σήμερα. Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε ένα ζεστό πρωινό του Ιουνίου.
1: Έχει πιάσει 30 διάρια, 33 διάρια, αλλά δεν έχουμε τα 40 διάρια που έχουν στη Δυτική Ευρώπη.
0: Όχι, έχει αλλάξει όμως ο καιρός. Είναι το κλίμα πλέον διαφορετικό και θα μας απασχολεί κατά πολύ τα επόμενα χρόνια σίγουρα. Μη μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα, γιατί έχει και πολλές προεκτάσεις. Έχει την προέκταση της λειψιδρίας, την προέκταση της μετανάστευσης από χώρες που πλέον η κλιματική αλλαγή τις επηρεάζει πολύ. Εν πάση περιπτώσει, πώς ξεκινήσαμε από ένα ζεστό πρωινό να φτάσουμε στην κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση.
1: Είπες και για το νερό, όμως, και τώρα που το θυμήθηκα, προχθές είχε αυτή την ημερίδα το δίκτυο της κυρίας Διαμαντοπούλου που είχε ενδιαφέρον.
0: Και ο υπουργός, ο κύριος Παπασταύρος, σου θυμίζω, προχθές ήταν στην Λύκη που ουσιαστικά έκανε εξαγγελίες και επιθεώρησε εκεί τις διαδικασίες αποθήκευσης, θα έλεγα, και πρόνοιας για το νερό της Αθήνας. Είναι από μόνο το ένα πολύ δύσκολο project. Από την άλλη, άλλες χώρες που έχουν χειρότερες κλιματικές συνθήκες, πιο δύσκολες από ό,τι έχουμε εμείς, όπως το Ισραήλ, έχει προνοήσει εδώ και πολλά χρόνια, έχει λύσει αυτά τα ζητήματα. Έχει λύσει αυτά τα ζητήματα ακόμα και στις καλλιέργειές του, με την αφαλάτωση και με άλλους τρόπους, ψεκασμούς από αέρος για τα φυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα να το εξετάσουμε ολιστικά, όπως θα έλεγε και η αριστερά το ζήτημα. Είναι μια φράση.
1: Το ολιστικά δεν είναι της αριστεράς, είναι πολλών επιστημόνων σε σοβαρά ζητήματα. Να σου θυμίσω.
0: Στο διάλογο της πολιτικής.
1: Προχτές. Καλά, εντάξει. Πες και για την αριστερά. Δεν έχω πρόβλημα. Εκείνο που βλέπω πάντως.
0: Είναι το πρώτη φορά που δεν το λέω επικριτικά. Δεν το λέω επικριτικά. Απλώς.
1: Μην κάνεις αυτοκριτική. Πρώτη και τελευταία, εντάξει. Μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.
0: Αν η αυτοκριτική μου έχει να κάνει με τη φράση που χρησιμοποιεί η αριστερά, την ολιστική. Τη φράση ολιστικός ή όχι. Εντάξει. Πάντως έχει χρησιμοποιήσει πολύ πιο ελληνικούρες, θα τις έλεγα, κατά καιρούς. Όπως για παράδειγμα η φράση απεύθυνση. Η οποία εμένα μου προκαλεί, αν θες, αλλεργία. Δεν μπορώ να την ακούω. Απεύθυνση. Δεν υπάρχει τέτοια φράση. Όμως την ακούς από πολιτικούς, την ακούς
1: εγώ
0: από στελέχη, κυρίως πέρα της αριστεράς.
1: Είπαμε, έχει λίγο, πώς να το πω, πολύ διευρυνθεί ο κύκλος της, ας το πούμε, δημόσιας υποκρισίας σε πολλά επαγγέλματα, θα έλεγα εγώ. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά ενοχλητικό, αν θέλει ιδιαίτερα ο νεότερος κόσμος να βρίσκει παραδείγματα και πρότυπα. Δεν θέλω τώρα να ξεκινήσω με ονόματα, πάντως επειδή είναι της μόδας, όχι μόνο της μόδας, έχει διευρυνθεί και η κατάσταση με τη διαφθορά και επειδή λέμε πολλές φορές για εδώ, να θυμίσω ότι πρόσφατα, επειδή το έψαχνα από καιρό, καταδικάστηκε και ο σύζυγος της πρώην Πρωθυπουργού της Σκωτίας για διάφορα κόλπα.
0: Της Ισπανίας.
1: Είδες, βιάζεσαι. Για την Ισπανία είπαμε χτες, για τον πρώην Υπουργό που καταδικάστηκε, έφαγε τα χρονάκια του γιατί έκανε διάφορες κομπίνες.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Και λέω για τη Σκωτία γιατί είχε μείνει. Αν θυμάστε, είχε παραιτηθεί η Πρωθυπουργός επειδή είχαν υποθεί, δημοσιευθεί μια σειρά σκάνδαλα που τελικά αφορούσαν και είχαν ως υπόλογο τον σύζυγό της, ο οποίος καταδικάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, σε 5 χρόνια. Και αυτό δείχνει κάτι, έτσι δεν είναι? Όχι για λίγα ποσά.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Για περίπου μισό εκατομμύριο βρετανικές λίρες.
0: Βρετανικές λίρες, δηλαδή 650.000 περίπου ευρώ με σημερινές.
1: Ίσως και κάτι παραπάνω, ανάλογα πώς το δει κανείς. Τέλος πάντων. Αλλά έφαγε 5 χρόνια.
0: Ότι σε αρκετές χώρες έχουν καταδικαστεί επικεφαλείς ηγέτες, όπως σου θυμίζω και στη Γαλλία. Ο Σαρκοζή μπήκε για κάποιες ώρες και στην φυλακή.
1: Και με βραχιολάκι πριν και λίγο μετά.
0: Και λοιπά. Πάντως, επειδή ξαναγυρίζω στην ελληνική γλώσσα, υπάρχουν λέξεις που είναι ιδεολογικά φορτισμένες. Και δεν χρησιμοποιούνταν δεν είναι αποδεκτές, για παράδειγμα, από τους γλωσσολόγους και εντάσσονται πλέον στο δημόσιο διάλογο ως ιδεολογικά ορθές.
1: Θα μου πεις για τις βουλεύτριες τώρα.
0: Α, βέβαια. Βουλεύτρια.
1: Πάντως το υπερασπίστηκε και ο κύριος Μπαμπινιώτης.
0: Εκ των υστέρων. Ο κύριος Μπαμπινιώτης, επειδή τον παρακολουθώ, έχει μία λογική στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και λέει ότι από τη στιγμή που μία λέξη δεν είναι καινούργια, είναι καινοφανής. Εντάσσεται στον λόγο, τον δημόσιο λόγο, εκ των πραγμάτων, εντάσσεται και στο λεξικό, στην γλώσσα, την ζωντανή μιας κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, σου θυμίζω ότι υπήρχε ένα debate, όπως έλεγε και κάποιος.
1: Ο Μακαρίτης, ο ωραίος, ο αλέφαντος.
0: Το ταχυφαγείο ή το fast food. αλλά κάποιες έννοιες όντως είναι ιδεολογικά φορτισμένες. Σε κάθε περίπτωση, σου θυμίζω την έννοια της λάθρομετανάστευσης έναντι της παράνομης ή παράτυπης μετανάστευσης. Το θυμάσαι και αυτό το debate.
1: Σοβαρή συζήτηση, έλεγα.
0: Ιδεολογικά φορτισμένη.
1: Σοβαρή συζήτηση, εντάξει.
0: Κατά την ταπεινή μου άποψη, και εδώ σηκώνει και διάλογο, η έννοια της λάθρομετανάστευσης είναι πιο χαμηλού. Είναι πιο χαμηλού προφίλ από την παράνομη μετανάστευση. Η παρανομία εμπεριέχει και αδίκημα με νομικές προεκτάσεις, ενώ η λαθρομετανάστευση, για παράδειγμα, είναι πιο πολύ κοινωνικό γεγονός. Κάποιος είναι λαθρέος, λαθρεπιβάτης, λαθραναγνώστης ή μετανάστης ο οποίος δεν έχει νόμιμη, δεν ακολουθεί την νόμιμη οδό.
1: Λοιπόν, να σας αφήσουμε τώρα τις λέξεις. Για να πούμε μερικά πράγματα, είχαμε την πρόσφατη ιστορία με την αποκάλυψη του πορίσματος στην Κύπρο, στη γειτονική μας Κύπρο και την...
0: Ναι, το είχαμε δει.
1: Και χθες έδωσε συνέντευξη ο κύριος Αναστασιάδης. Και από ό,τι λένε οι περισσότερες δημοσιογραφικές, τέλος πάντων, καταγραφές και οι σχολιασμοί, δεν έπεισε. Τώρα θα δούμε βέβαια τη συνέχεια.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta,

0: βιάστηκαν κάποιοι όροι. Τώρα πάμε παρακάτω.
1: Δεν είναι παρακάτω.
0: Δεύτερο, μάθαμε ότι ενώ εκλήθη να πάει να δώσει εξηγήσεις.
1: Σε ένα αστυνομικό τμήμα στο Βέλγιο.
0: Μια στιγμή. Μια στιγμή. Ναι, αλλά δεν μας το είπε ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό, το μάθαμε αλλιώς. Άλλο λέω εγώ τώρα. Για να συνοηθούμε. Όχι, εγώ θα έλεγα στη θέση του και εγώ αν αύριο με κυνηγήσει η αστυνομία.
1: Δεν κυνηγάει κανένα. Τον κάλεσαν, έστειλε γραπτές εξηγήσεις, πάμε παρακάτω.
0: Είπε, προτίμησε να στείλει γραπτές. Που προφανώς δεν έχουν γίνει αποδεκτές όμως. Δεν έχουν γίνει αποδεκτές, λέω.
1: Δεν έχουν γίνει αποδεκτές από ποιον, από το αστυνομικό τμήμα.
0: Ποιο αστυνομικό τμήμα,
1: από
0: εδώ
1: αστυνομικό
0: υπάρχει.
1: Τμήμα.
0: Εδώ
1: δεν υπάρχει μια απόφαση της
0: εδώ υπάρχει προφανέστατα. Άκουσα και νομικές απόψεις, γιατί κάθισα μέχρι αργά χθες το βράδυ να δω αν βγήκαν και βγήκαν διάφοροι γνωστοί. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα, δικηγόροι που έχουν αναλάβει πολλές υποθέσεις ανάλογες κτλ. Και είπαν ότι κατά τη γνώμη τους ο κύριος Αβραμόπουλος, έτσι όπως το χειρίζεται, προσπαθεί απλά να καθυστερήσει μια κατάσταση. Ενώ θα ήταν προτιμότερο να έχει απολογηθεί. Ωραία. Το είπε συγκεκριμένα. Να πω και το όνομά του, ο κ. Δημητρακόπουλος, γιατί το έψαχνα χθες και το είδα ότι το είπε.
1: Σε κάθε περίπτωση,
0: που είναι γνωστός δικηγόρος.
1: Εγώ θα μπω στην ουσία του ζητήματος. Φαίνεται ότι εμπλέκεται ο κ. Αβραμόπουλος, διότι μετήχε σε μία ΜΚΟ. Και
0: τα ξέραμε αυτά όμως.
1: Μισό λεπτό. Και πληρωνόταν από αυτήν. Κατηγορείται ότι έχει εντός αγωγικών πάρει παρανόμως χρήματα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν κατηγορείται γι' αυτό. Ξαναλέω. Βγήκε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Αυτά να τα συνεχίσουμε. Δεν βιάζομαι εγώ. Περιμένω όμως περισσότερες πιστικές απαντήσεις από τον κύριο Αβραμόπουλο. Όχι απλά επειδή και το χαιρετήσαμε ότι είπε δεν θέλει να μείνει πίσω από την ασυλία. Τα είπαμε αυτά. Πάμε όμως παρακάτω. Εγώ προτιμάω σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είναι και λίγο σύνθετες, ο καθένας να υπερασπίζεται τον εαυτό του και έχει το κριτήριο της αθωότητας, όπως λέμε. Όχι μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος. Όλοι. Όλοι λέμε, εμείς δεν βιαστήκαμε ποτέ για τίποτα, αλλά να μαθαίνουμε τα πράγματα και πρωτογενώς.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν.
0: Παρακάτω. Πού να πρωτοπάμε. Να πω ένα τελευταίο για τη φίλη μου την Ιταλία.
1: Ήθελα να σε πάω.
0: Απελευθερώθηκε από τη φυλακή ένας πρώην δήμαρχος, βαρύ στέλεχος της ακροδεξιάς στην Ιταλία, που καταδικάστηκε για διαφθορά κτλ. Και με το που βγήκε, με ποιον είπε ότι θα πάει πολιτικά. Ωραίο. Με τον πρώην στρατηγό που ήταν το νούμερο 2 του κυρίου Σαλβίνη και τώρα παίρνει 5-6. Τις 100 στις δημοσκοπήσεις και πάει φουλ ακροδεξιά, περισσότερο και από το Σαλβίνη και άλλους πολλούς. Αλεμάνο λέγεται για όσους θέλουν να το ψάξουν και νομίζω ότι αυτό δείχνει πώς πηγαίνει το πολιτικό σκηνικό σε μια σειρά μεγάλες χώρες και τι σημαίνει και διαφορά που είναι ένα πολύ διαδεδομένο σπορ και δικαίως ταλανίζονται οι συμπολίτες μας και σε άλλες χώρες που βλέπουν να πέφτει η αξιοπιστία της πολιτικής. Και εδώ θα έπρεπε να δοθούν μάχες επιμαχών για το τι είναι ηθική στην πολιτική. Αξιολόγηση της τάσης των πολιτικών, αν θέλουμε να περπατήσουν οι δημοκρατίες. Αλλιώς μας βλέπουν να πηγαίνουμε τρέχοντα σε άλλα συστήματα, όπως τη γειτονιά μας, που βγήκε ο κύριος Ερντογάν και θα κλείσω με αυτό να μην σε ταλαιπωρώ και ταλαιπωρώ και τους ακροατές.
1: Γιατί
0: που τι είπε ο κύριος Ερντογάν, λες και δεν το περιμέναμε. Εκτός όπου χτες μας έλεγε ότι
1: έχει
0: μεγάλη
1: είπε, γιατί
0: περιφερειακή δύναμη. Πήγε στη συνδιάσκεψη εκεί πέρα και είπε, μόνο που δεν είπε, είμαι Θεός. Γυρόταν ένας παντζουρλισμός με τις σημαίες, τα μπαλόνια κτλ. Ξεπεράσαν και τις αμερικανικές προσυνεδριακές εκεί ιστορίες που κάνουν σόου τέλος πάντων. Νομίζω τα αντιγράφει αυτά γιατί τον βολεύει. Και προχώρησε και παραπέρα και ουσιαστικά στην πραγματικότητα τι είπε. Έβαλε τον εκπρόσωπό του να το πει. Ότι εμείς λέει και τη νέα θητεία με τον κύριο Ερντογάν θα την κάνουμε. Βγήκε πρώτα ο Μπαχτσελή, ο ακροδεξιός συνεταίρος του κύριου Ερντογάν.
1: Να θυμίσουμε ότι έχει αλλάξει πολλές φορές και το Σύνταγμα.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να το αλλάξει το Σύνταγμα άλλη μια φορά, ίσως να το προσπαθήσει.
1: Το γνωρίζω,
0: αλλά έχει το εξής κόλπο που το λέγανε οι συνάδελφοι και από οι ανταποκριτές.
1: Είχε γίνει από, σου θυμίζω, από πρωθυπουργό πρόεδρο. Είχε βάλει
0: 23 χρόνια εξουσία.
1: Πρόεδρο τον Γκιούλ, αν θυμάσαι, και μετά άλλαξε το Σύνταγμα και ανέλαβε αυτό στην θέση του Προέδρου. Μετά μεταβίβασε τις αρμοδιότητες των Πρωθυπουργών όταν ήταν Πρωθυπουργός και μετά τις ξαναπήρε ο Πρόεδρος όταν τελικά ανέκτησε την ιδιότητα του Προέδρου και τη δυνατότητα να έχει και άλλες θητείες.
0: Αυτό που πιθανολογούν είναι ότι πριν τελειώσει η θητεία του θα προκηρύξει νέες εκλογές και έτσι μπορεί να ερμηνευθεί το ισχύον Σύνταγμα, δεν πάει σε μεγάλες αλλαγές, ότι διεκδικεί τη νέα ηγεσία.
1: Να πω ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Τάκης Γκόνιας, αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Σε νεότατη ηλικία, 54 ετών. Είχε παίξει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, στο Λεβαδιακό, τον Ηρακλή και την Sporting Gijón στην Ισπανία. Πάμε στα δικά μας, τα εσωτερικά. Πάμε, για παράδειγμα, στο κόμμα. Θες να πάμε πρώτα στο Πασόκ και
0: νομίζω να πάμε πρώτα στο Πασόκ. Είμαστε θεσμικοί εμείς ακόμα σε έναν βαθμό. Και μετά να πάμε και στο κύριο Τσίπρα, από ό,τι σε καταλαβαίνω.
1: Και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα σε ξεκινήσω από εκεί, γιατί είναι εύκολη.

0: Της κυρίας Καριστιανού,
1: βέβαια.
0: Τι έκανε?
1: Αποχώρησαν ήδη τα πρώτα στελέχη πριν ακόμα προλάβουν να συμπληρώσουν ένα μήνα με την ιδιότητα του στελέχους. Έφυγε, θυμάσαι, τον κύριο Κοκοτσάκη που έβγαινε στις τηλεοράσεις ως,
0: ήταν τεχνικός σύμβουλος,
1: ως ειδικός στα ζητήματα του ξυλολίου και της πυρόσφαιρας.
0: Έφυγε και πού πήγε?
1: Αποχώρησε ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού.
0: Νομίζω ότι από τη δίκη δεν θα αποχωρήσει. Λέγοντας, είναι τεχνικός σύμβουλος ή οικογένειας.
1: Όχι, λέω για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά ήταν γνωστός, έγινε γνωστός από την ιστορία των Ντεμπών ο κύριος Κοκοτσάκης και ήταν από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του κόμματος Καριστιανού. Είπε ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια το κόμμα αυτό και ότι το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα της προέδρου του, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού. Αποχώρησε επίσης και ένας πτέραρχος, ο κύριος Παπανικολάου, ο οποίος κατήγγειλε περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Οπότε έχουμε αναταράξει και στα καινούργια κόμματα. Οι αναταράξεις βέβαια είχαν φανεί ήδη από τις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα εγώ, που την δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα της παρουσίας τους είχε μειωθεί το ποσοστό τους.
0: Φαίνεται ένα ξεθύμασμα σε ένα βαθμό. Εντάξει.
1: Όσο αναδεικνύονται αδυναμίες και οι θέσεις των κομμάτων αυτό, τόσο κατά την άποψή μου θα ξεφουσκώνει και δημοσκοπικά.
0: Απέναντι σε αυτά πάντως αντίστροφη φορά κρατάει ο κύριος Τσίπρας, για να δεις, να πάω εγώ στον κύριο Τσίπρα, με την ανακοίνωση χθες της Κιόδους κυβέρνησης.
1: Ναι, για πρώτη φορά εγώ βλέπω κόμμα να μην έχει θέσεις, γιατί δεν έχει αναθέσει σε κανέναν.
0: Ετοιμάζονται.
1: Σημαίνει ετοιμάζονται. Θα βγαίνουν στελέχη.
0: Έχουμε διάφορα προθήστερα, συμφωνώ. Αλλά
1: ένα κόμμα χωρίς να έχει θέσεις. Δημιούργησε τομείς και σκιώδεις υπουργούς χωρίς να ξέρουν τι θα λένε αυτοί οι σκιώδεις υπουργοί. Έτσι δεν είναι? Είμαι λάθος αυτό που λέω?
0: Όχι, δεν είσαι λάθος, αλλά νομίζω ότι σου απαντήσει το Σάββατο, γιατί λέει θα συνεδριάσει η νεότευκτη φρέσκια Εθνική Επιτροπή ή Εθνικό Συμβούλιο. Ωραία, θα δούμε την τελική ονομασία με 300 τόσους νοματέους.
1: Βγαίνουν οι θέσεις.
0: Τώρα δηλαδή, δεν έχεις αμφιβολία, ούτε έχω αμφιβολία
1: όργανο,
0: ότι είναι ένα πολύ προσωποπαγές πολιτικό σχήμα. Προσέχω τι λέω, το είπα από την αρχή, δικαιούται ο καθένας. Είπαμε πριν για την κυρία Καριστιανού.
1: Δεν το έχω δει ποτέ.
0: Τώρα για τη διαδρομή του κυρίου Τσίπρα, ένα τόσο προσωποπαγές σχήμα, αν είναι η καλύτερη λύση, θα το δείξει η ζωή. Γιατί τελικά πολλοί μετρούν τις πολιτικές πραγματικότητες και στη χώρα μας και αλλού μόνο με την επίδειξη ισχύως. Άλλωστε θέλω να θυμίσω ότι ίσως δεν ήταν τυχαίο εκείνο το ταμπλό πίσω του, όταν μίλησε πριν ένα χρόνο στην έκθεση Θεσσαλονίκης, που έλεγε Power Game. Αν όλα είναι ένα Power Game και όχι στοιχειωδός και αξιακό παιχνίδι, για να μην παίξουμε όρους Ερντογάν, γιατί και ο Ερντογάν αυτό μας είπε, ότι εγώ είμαστε όχι απλά περιφερειακή δύναμη, εμείς καθορίζουμε το παιχνίδι στον κόσμο. Τέλος πάντων. Αν λοιπόν αυτή είναι η επιλογή τους, και αυτή θα κριθεί, αλλά δεν κρίνεται μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Θα κριθεί πρωτίστως στις κάλπες και έχουμε πολύ καιρό. Και όπως είπες και εσύ, ανεβοκατεβάσματα είδαμε πολλά στις δημοσκοπήσεις. Και για να μην το κουράσω πολύ, εγώ είχα πει από την αρχή, μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας έβγαλε 5 εκπροσώπους τύπου. Εντάξει, δικαίωμά του. Ρεκόρ θα έλεγα για ένα νέο σχήμα.
1: 50, τώρα 50 εκπροσώπους στο μέλλον.
0: Δεν έχει την εξουσία, δεν είναι κυβέρνηση, ούτε αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι λέει ότι είναι αξιωματική δημοσκοπικά. Yeah. Λέω το εξής, με περίπου 50 τόσα ονόματα που ανακοίνωσε χθες, αυτό είναι μικρό και ευέλικτο σκιώδες σχήμα. Όχι, για να θυμίσω μια παλιά προσέγγιση θεσμική από πολλές πλευρές, ακόμα και από το Μητσοτάκη και το Πασόκ, να θυμίσω, που άλλα λέγανε σαν αντιπολιτεύσεις. Και μόλις γινόντουσαν κυβερνήσεις, φτάναμε σε κάτι εξιντάρια.
1: Έχουμε μόλις 30 δεύτερα για να πάμε σε διαφημίσεις και δεν έχω χρόνο.
0: Με εμποδίζεις, εντάξει.
1: Και δεν έχω χρόνο να σου πω.
0: Να είμαστε συνεπείς με τον χρόνο, γιατί δεν ξέρεις τι συμβαίνει.
1: Να σου κάνω κριτική για ένα-ένα τα πρόσωπα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας και να σου πω ότι αυτά τα πρόσωπα, έχοντας προθύστερη εμπειρία κυβερνητική στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολος αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορούσε να προχωρήσει χωρίς πυρήνα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, για να μην έχουμε τώρα, μην λέμε. Τα λέει ο ίδιος βέβαια, αλλά δεν προσέχει μερικές φορές και το ξεφεύγουν.
1: Υπήρχε περίπτωση. Ο επικεφαλής είναι ο κύριος Γαβρόγλου, έτσι.
0: Ποιος θα ήταν?
1: Ποιος θα ήταν?
0: Ο κύριος Σαουλίδης. Τι περίμενε, τον κύριο Σαουλίδη, επικεφαλής συντονιστή?
1: Ήταν ο επικριτής.
0: Ή ο Βασιλιάδης θα ήταν, ή ο Γαβρόγλου. Μην συνεχίσω τα ονόματα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Με προκαλείς, αλλά δεν
1: θα διαφημίσουμε τα ονόματα αμέσως μετά τις.
0: Δεν διαφημίζουμε, σχολιάζουμε.
1: Εγώ τους διαφημίζω.
0: Εσύ δεν ξέρω, μπερδεύεις.
1: Εμείς τον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος ήταν ο υπέρμαχος της κατάργησης αριστείας.
0: Πήρε φορά τώρα, εντάξει, πάλι τα ίδια. Λοιπόν, okay.
1: Την κυρία Λιζέτα Λιζέτα, δεν τη λένε
0: δεν μπορώ.
1: Η οποία το 2017.
0: Εδώ ο συνάδελφος μας λέει ότι ξεφύγαμε.
1: Το 2017
0: θα φάμε κόκκινη κάρτα
1: από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, γιατί έπαιρνε διπλό μισθό. Δεν θα τα θυμηθώ.
0: Κόκκινη κάρτα.
1: Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφω.
0: Κόκκινη κάρτα, ρόζ.
2: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
11: Του Εγάλου, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην Επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτός σε όλες τις ερωτήσεις. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκιόνια. Στην τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: avevo una vita davanti a me, sognavo sempre come un ragazzino. Σόνιαβο
1: λοιπόν, θα πω και τα δύο γεγονότα.
2: Είμαστε ποια γεγονότα θες να πεις.
1: Θέλω να πω τα δύο γεγονότα. Γι' αυτό.
2: Πριν πεις τα γεγονότα.
1: Εγώ δεν λέω άλλα στον αέρα και άλλα από κάτω. Ούτε εσείς κύριε Γιώργο μου. Γιατί.
2: Όχι, πριν πεις τα γεγονότα. Επειδή είχαμε μείνει στην κουβέντα που είχαμε πριν το διάλειμμα. Πλώς να πω ότι αναφερόμουν στην. Θυμάστε την κυρία Αντωνοπούλου που ήταν υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε παρατηθεί γιατί είχε διπλή αμοιβή. Αυτό αναφερόμουν.
1: Δεν μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο τώρα, εντάξει.
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω. Επίσης μέσα στα ονόματα δεν έχουμε κάνει κριτική ακόμα.
1: Εγώ νομίζω να αφήσουμε να εκδηλώσουν την αντίστοιξη με τα υπουργεία και τους υπουργούς. Το μόνο σχόλιο που έκανα πριν το επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση να θέλεις να αλλάξεις πράγματα θεσμικά πέρα από το προσωπικό και προσωποπαγές του πολιτικού σχήματος και να έχεις 50 ανθρώπους, 55 ως σχήμα απάντηση μάλιστα σκιώδες. Εγώ το θεωρώ αυτό
2: και
1: προβληματικό.
2: Αυτό που λέω okay, είναι τάξη. Ότι δεν μπορείς να έχεις τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες χωρίς καν να έχεις πρόγραμμα ή θέσεις. Δηλαδή θα καλούνται οι τομεάρχες να βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων ή στις εκπομπές να υπερασπιστούν θέσεις που δεν έχει το κόμμα.
1: Σε βλέπω λίγο παραδοσιακό, είμαι και εγώ λίγο παραδοσιακός. Συμφωνώ ότι είναι αυτό. Μια αντίφαση τουλάχιστον, αρκετά δομική, έως πολύ δομική, αλλά εντάξει, ο καθένας όπως τρώνει θα προκύψει. Και επειδή μερικοί βλέπω ότι πανηγυρίζουν γενικώς, υπάρχει ένα κλίμα έτσι ευοχίας, άκουσα και μερικούς να λένε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Αξιωματική αντιπολίτευση είναι μέσα στη Βουλή. Καλός ή κακός, από καραμπόλα είναι το Πασόκ. Μιλάμε θεσμικά, να μην μπερδεύουμε τα θεσμικά με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί όπως είπες και εσύ προηγουμένως, έχουμε δημοσκοπήσεις και πού να δεις ακόμα πόσες θα έρθουν. Πάντως κάλπες δεν έρχονται ούτε το Σεπτέμβριο, το επαναλαμβάνω. Γιατί βλέπω ότι πολλοί ακόμα συζητάνε λιγότερο ή περισσότερο. Εδώ είδα μέχρι και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που λέει τώρα ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της συνταγματικής θητείας αυτής της κυβέρνησης. Όχι πάντα, όχι πάντα.
2: Όχι πάντα,
1: όχι πάντα.
2: Δεν θεωρείται πρόωρο.
1: Επίσης ακούω και διάφορους συναδέλφους που λένε ότι μια σειρά υπουργοί σε off the record και έτσι και τι off the record αλλά και γράφουν και τα λοιπά ότι το μισό υπουργικό συμβούλιο λέει θα γίνουν και πρόωρες και ετοιμάζονται από εδώ και ετοιμάζονται από εκεί και παραπέρα. Τα δύο γεγονότα που ήθελα να πω τώρα και μου έφυγε. Είναι το ένα γεγονός, είναι η μεγάλη πολιτική εκδήλωση μνήμης για τον Μακαρίτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, που διοργανώνει το Πασόκ με επικεφαλή στον πρόεδρό του στο Καλέτζι. Και εκεί μέσα θα είναι και ο πρώην ομιλητής, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω αυτοδικαίως. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και μια μεγάλη εκδήλωση για ένα σημαντικό βιβλίο που την χάνει να είστε και εκδότης, να μην κρυβόμεθα, που νομίζω έχει μεγάλη σημασία και η συζήτηση που θα γίνει και η εκδήλωση απόψε του κυρίου Σάλα. Που νομίζω ότι θα συζητηθεί και θα προκαλέσει και αυτό ίσως περισσότερες συζητήσεις από το Καλέτζι, γιατί προφανώς ο κύριος Σάλας γνωρίζει πολλά, δεν ξέρω πόσα έχει γράψει, θα τον μελετήσουμε και αυτόν.
2: Το βιβλίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, και από ό,τι μαθαίνω, παρότι εσύ δεν λες τίποτα, μαθαίνω ότι θα έχει πολλές μεγάλες παρουσίες ταυτόχρονες. Το χαιρετίζουμε αυτό.
2: Πολύ επιδραστικό πρόσωπο και θα το τιμήσουν. Αλλά πριν ολοκληρώσαμε με τα πολιτικά.
1: Πολιτικά τελειώνουν ποτέ. Ένας Μακαρίτης θείος μου έλεγε και το box πολιτική είναι, τέλος πάντων. Πράγματι, γιατί άμα ψάξεις να δεις τι κομπίνες και τι διαφορά έχει το box σε κορυφαίο παγκόσμιο επίπεδο και τα στημένα παιχνίδια εντελώς τυχαία ώρα πέραν του Ατλαντικού ξεκινούσαν.
2: Έχεις πάρει φόρα.
1: Δεν έχω πάρει φόρα, είναι η ζέστη.
2: Στην πολιτική.
1: Έχω ζεσταθεί.
2: Το μόνο που δεν μιλήσαμε.
1: Με παγώστε.
2: Το μόνο που δεν μιλήσαμε είναι για τον Τραμπ και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στη γραμμή.
1: Μα μου είπες ότι έχουμε ένα σοβαρό άνθρωπο. Οπότε βλέπεις. Πάω κατ' οικονομίαν.
2: Υφαντής, καθηγητής.
1: Το καλημερίζουμε.
2: Στο Πάντιο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Υφαντή.
3: Ναι.
2: Είστε καλά.
3: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
2: Είμαστε καλά. Θέλουμε να μας φωτίσετε, θέλουμε τα φώτα σας σε σχέση με αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες, ότι ναι μεν υπάρχει μια συμφωνία, ναι μεν συναντιόνται δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, αλλά πραγματική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις δεν υπάρχει. Εσείς είστε αισιόδοξος ότι θα τελειώσουμε εν πάση περιπτώσει με τις εκκρεμότητες του Ιράν και θα προχωρήσουμε μπροστά?
3: Νομίζω, κοιτάξτε, εγώ θέλω
2: κύριε
3: να...
2: Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου 10 δευτερόλεπτα γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Και...
3: Παρακαλώ.
2: Είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για έναν σεισμό στην Κάρπαθο.
4: Ναι, πριν από λίγα λεπτά έχουμε αυτή την ισχυρή δόνηση με μέγεθος 5,1, είναι 7 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Καρπάθου, είναι κοντά στις ακτές του νησιού. Μάλιστα, ιδιαίτερα αισθητός αυτή η σεισμική δόνηση και Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, λασίθηκε σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης. Και μάλιστα είναι επιφανειακός ο σεισμός, γιατί μας το δίνει εστιακό βάθος στο αστεροσκοπείο Αθηνών γύρω στα 10 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι θα έχουμε και μετασεισμική δραστηριότητα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, τα στοιχεία έως τώρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 5,1 ρίχτερ, επίκεντρο, θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Καρπάθου και με εστιακό βάθος γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Είναι κοντά σε ακτές, που σημαίνει ιδιαίτερα αισθητός στις περιοχές αυτές που σας ανέφερα.
2: Ελπίζουμε όλα να είναι καλά, να μην έχουμε ζημιές.
4: Θα έχουμε και ενημέρωση, γιατί είναι κοντά στο νησί, να δούμε αν έχουμε κάποια.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο Κεραγμιτζόγλου. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε, μας ενημερώνεις. Επιστρέφουμε στον κύριο Ιφαντή, στον καθηγητή μας, που μας εξηγούσε τις εξελίξεις στον κόλπο. Κύριε Ιφαντή.
3: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι. Ότι είναι μια διαδικασία δύσκολη, έτσι, δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρανόηση, για να μην πω αυταπάτη, ότι αυτή θα είναι μια διαπραγμάτευση η οποία θα κυλήσει ήρεμα, χωρίς καμπανεβάσματα και χωρίς βεβαίως και οι δύο πλευρές, επειδή είναι αυτές που είναι οι δύο πλευρές, να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και επικοινωνιακά όλη αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, είναι μια διαπραγμάτευση η οποία ξεκινάει με το Ιράν, όσο κι αν κάποιοι ή κάποιες δεν θέλουν να το παραδεχτούν, εκείθεν του Ατλαντικού, ξεκινάει με το Ιράν να έχει το πάνω χέρι. Έτσι, αυτός ο πόλεμος έφερε το Ιράν σε μια καλύτερη θέση να διαπραγματευτεί τα όποια, εν πάση περιπτώσει, διακυβεύματα υπάρχουν. Δεν μπορεί να πιεστεί το Ιράν όσο θα ήθελε η Ουάσιγκτον. Επιπλέον το μέτωπο, ας το πούμε έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών στη διαπραγμάτευση είναι και αυτό, δεν είναι απολύτως αραγές. Εδώ είναι το εύλογο τίμημα μιας δημοκρατίας που έχει κάνει και λάθη και διαπραγματεύεται, και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το Ισραήλ, το οποίο βεβαίως τα συμφέροντα ασφάλειάς του δεν συμβαδίζουν με το πλαίσιο διαπραγμάτευσης όπως αυτό συμφωνήθηκε ερήμην του. Λοιπόν, θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, ή αν θέλετε δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος. Νομίζω ότι στο τέλος θα υπάρχει μια συμφωνία. Γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν αντέχει μια ακόμη πολεμική εμπλοκή, και εάν φτάσουμε σε αυτό το απευκταίο, το ελάχιστα πιθανό σενάριο θα έλεγα, τότε η ένταση της βίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που ζήσαμε τον Μάρτιο που μας πέρασε. Άρα νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι θα είναι μια διαδικασία ζεστού κρύου, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια συμφωνία. Κατά πόσον αυτή η συμφωνία θα είναι αρκετή για να ηρεμήσει από τα χρόνια προβλήματά της και τις χρόνιες παθογένειες ολόκληρη περιοχή, εδώ έχω πολύ ισχυρές επιφυλάξεις.
1: Νομίζω είναι ακριβώς εδώ το σημείο που βάζετε σωστά οι επιφυλάξεις, οι αμφιβολίες και η ανάλυση που κάνατε, αλλά επειδή έχουμε μέσα σε δύο μέρες πολλές διαψεύσεις πέρα από τις αντιθέσεις, ας πιάσουμε τα πυρηνικά. Και μόνο το γεγονός ότι στην αρχή ο κύριος αντιπρόεδρος τον είπε, άστον τον Τραμπ, εντάξει, τον σχολιάσαμε και προηγουμένως, είπε ότι θα πάνε οι επιθεωρητές και ότι το έχει αποδεχτεί αυτό η Τεχεράνη, αμέσως ήρθε η διάψευση, χωρίς να προσδιορίζεται κάτι παραπάνω. Δεν μυρίζει περισσότερο ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ένα είδος προβληματικής ανακοχής, εκεχηρίας, και μετά τις εκλογές το φθινόπωρο, που από ό,τι φαίνεται δεν πηγαίνει καλά ο κύριος Τραμπ. Τα τελευταία στοιχεία στις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τον αποδοκιμάζει πάνω από τους δύο στους τρεις Αμερικανούς. Μήπως έχουμε μια, ας το πούμε, παράταση των εκκρεμωτήτων, απλώς εκρηκτικών εκκρεμωτήτων?
3: Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, ότι και για λόγους εσωτερικής πολιτικής σκοπιμότητας αυτή η διαδικασία θα παραταθεί, αλλά και γιατί και το Ιράν, ξέροντας τις εσωτερικές ανάγκες του Προέδρου Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δεν πρόκειται να του προσφέρει στο πιάτο αυτό που θα ήθελε. Αλλά Κοιτάξτε, είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη, έξω από κάθε τι που ξέραμε μέχρι σήμερα, ακόμα και ως διαδικασία διαπραγμάτευσης. Δηλαδή στο παρελθόν, και είσαστε δημοσιογράφοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η πληροφόρηση βασιζόταν σε διαρροές. Αυτή τη φορά δεν έχουμε διαρροές. Αυτή τη φορά έχουμε επίσημες ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές, αναρτήσεις στα social media που η μία διαψεύδει ή αντιφάσκει με την άλλη. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε. Το είχαμε βεβαίως και πριν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτό. Τελικά έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Αλλά έχετε δίκιο. Δηλαδή, χθες το πρωί ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει στην απόλυτη διαδικασία επιθεώρησης του πυρηνικού του προγράμματος, και από την άλλη και αμέσως μετά έχουμε την απάντηση από το Ιράν πάλι με μια ανάρτηση που λέει ότι αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο σε μια διαπραγμάτευση, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή αυτό το αντιλαμβάνεται και αυτός που δεν έχει ιδέα από το πώς διεξάγονται οι διαπραγμάτευσεις.
5: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Μερικά κομμάτια από τα κεφάλαια του Ιράν αφήνει το θέμα του Ορμούζ πολύ ανοιχτό, να μην το πω εντελώς εννοώς το τι θα γίνει για την επιβολή του λεγόμενου τέλους κυκλοφορίας, και για να πάμε και στο εμπράγματο, παρότι πανηγυρίζει για τη μείωση του πετρελαίου, εντάξει, έχουμε, αναμενόμενο θα ήταν, μια εκεχηρία μέσα στις αγορές ρίχνει τις τιμές. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 1000 τα σκάφη που είναι μέσα στον Περσικό κόλπο και η ροή μέχρι τώρα δεν φαίνεται να είναι, πώς να το πω, ιδιαίτερα πυκνή.
3: Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Βεβαίως εγώ θεωρώ ότι εφόσον η διαδικασία επιβιώνει, η διαπραγμάτευση δηλαδή επιβιώνει, όλα τα υπόλοιπα θα επιταχυνθούν, δηλαδή θα εξομαλυνθεί πολύ γρηγορότερα από ό,τι αρκετοί προβλέπουν η κατάσταση. Δύο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς. Ή ότι όντως, και επανέρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα, ή ότι όντως υπάρχουν αυτές οι αυτό το αδιέξοδο στη διαπραγμάτευση, όπου οι δύο πλευρές παραμένουν είτε στις θέσεις τους χωρίς να συγκλίνουν καθόλου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο, είτε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένας πόλεμος εντυπώσεων, επικοινωνιακός πόλεμος εντυπώσεων, και η διαπραγμάτευση προχωράει σχετικά ομαλά. Κανείς υποπτεύεται ότι υπάρχουν στοιχεία αλήθειας και σε αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ, αλλά και σε αυτά που απαντάει η Τεχεράνη. Πράγμα που σημαίνει, πάλι θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξος, ότι η διαδικασία προχωράει και θα έχουμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενδεχομένως με αρκετές ασάφειες, οι οποίες στη διπλωματική γλώσσα, ξέρετε, λέγεται αυτό το, η επικοδομητική ασάφεια.
2: Όπως έλεγε ο Βαρουφάκης, δημιουργική ασάφεια.
3: Δημιουργική, έτσι, το constructive ambiguity.
2: Έτσι, ναι. Λοιπόν. Παραγωγική, λοιπόν, πώς την είπατε εσείς, είπατε μια πιο
3: επικοδομητική.
1: Οικοδομητική, παραγωγική. Εδώ είπαμε ο J.D. Vance μας τάραξε. Θεμελιώσαμε, λέει, μια μόνιμη προοπτική.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε καθηγητά.
3: Όχι, έλεγα λοιπόν ότι όλα είναι μια διαδικασία όπου όλα θα φανούν εκ του αποτελέσματος. Αν έχουμε όντως μια συμφωνία βιώσιμη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τα πράγματα θα είναι αρκετά καλύτερα. Αλλά οι εκκρεμότητες, όπως είπα και στην αρχή, στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή η ασφάλεια του Ισραήλ, η προοπτική του Παλαιστινιακού κράτους, το τι συμβαίνει στη Γάζα, στο Λίβανο, όλα αυτά παραμένουν ανοιχτά. Στη Συρία, όλα αυτά παραμένουν ανοιχτά.
2: Και σε αυτό να βάλουμε στην εξίσωση και την προχθεσινή επίσκεψη της τουρκικής ηγεσίας στην Αίγυπτο, που κατά την άποψή μας και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ίσως αναταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.
1: Ας είμαστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
2: Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, διαφημίσεις.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
18: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

0: Επιστρέψαμε πριν συνοψίσουμε τη συζήτησή μας στα δικά μας, Δημήτρη. Εγώ να σας πω ότι έχουμε μπροστά μας και τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Καλό είναι να το θυμίζουμε.
1: Ωραία συναυλία.
0: Γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εσάς. Είναι τη Δευτέρα στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, όπως κάθε χρόνο στο Καλλιμάρμαρο, και φέτος μια σπουδαία συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο, με αφορμή την μουσική του Μάνου Λοΐζου, με σπουδαίες προσωπικότητες που θα βρίσκονται εκεί και θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς. Περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε και εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Να πούμε ότι και τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, όπως μας έχει κακομάθει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, εγώ να σας ενημερώσω και για την BWIN, η οποία αποτελεί περήφανα τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. BWIN και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της BWIN στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε πριν από λίγο, είναι ακόμα, αλλά πριν από λίγο εστάλησαν και οι δηλώσεις που είχε στον καναπέ στο Προεδρικό Μέγαρο. Βρέθηκε, είναι οι άτυπες δηλώσεις που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, μεταξύ, η συνομιλία μεταξύ Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας. Επικέντρωσε τις δηλώσεις του στην τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες, και δήλωσε επί της ουσίας ότι ξεπέρασε η κυβέρνηση τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες.
1: Μεσολάβησε η απόφαση του Αριουπάγου, αλλά θα επανέλθουμε γι' αυτά.
0: Θα επανέλθουμε και θα τα ακούσετε αναλυτικά και στο Δελτίο Ειδήσεων τις δηλώσεις του.
1: Εσάβριον τα σπουδαία.
0: Εσάβριον τα σπουδαία. Εμείς να σας καλημερίσουμε και πάλι θα είμαστε μαζί αύριο. Καλημέρα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Αστά, ναι, ναι.
9: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Υγεία ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
9: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 3245 15 και 26950 55137.
10: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

Κοιτάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδάκι

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

0: Ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Πολλές καλημέρες από την συχνότητα του Ερμής στους 91 και 8. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν εξελίξει. Λοιπόν, καλημέρα στους διαδικτυακούς μας φίλους, καλημέρα στον απόδημο ελληνισμό και πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, αφού σας πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, ο οποίος έχει ενδιαφερθεί τελευταία για τη Ζάκυνθο και κάνει μια σειρά από ερωτήσεις στη Βουλή για προβλήματα του νησιού μας. Η τελευταία από αυτές αφορούσε τις παρεμβάσεις στους Αιγιαλούς και τις παραλίες, τις οποίες τους έχουμε κατακρεουργήσει κυριολεκτικά σε αυτό το νησί. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά όμως μέχρι να έχουμε το βουλευτή κοντά μας σε άλλα θέματα της επικαιρότητας και έχουμε μπροστά μας την καθημερινή εφημερίδα Ερμής και σήμερα πολλά και αποκλειστικά θέματα που μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε για όλα τα τρέχοντα τοπικά γεγονότα και όχι μόνο. Στο πρωτοσέλιδο του Ερμή διαβάζουμε πολύ ωραία περιπέτεια επιβατών αεροπλάνου από την Ιταλία. Ταλαιπωρία στον αέρα. Αεροσκάφος της EasyJet έφυγε το μεσημέρι από την Μαλπένσα στην Ιταλία, είναι κοντά στο Μιλάνο αυτό το αεροδρόμιο. Έφτασε στη Ζάκυνθο νωρίς το απόγευμα, έπρεπε να προσγειωθεί περίπου στις 4.30, πώς το λένε, έκοβε βόλτες πάνω από τη Ζάκυνθο και τελικά τουλάχιστον στην ώρα του δεν προσγειώθηκε ποτέ. Γιατί υπήρχε ένα θέμα με το ραντάρ της Ανδραβίδας, το οποίο είχε χαλάσει κάτι, τέλος πάντων πρόβλημα, μας είπαν και αναλυτικά, μην νομίζετε, από στρατιωτικό αεροδρόμιο θα μαθαίναμε, εδώ δεν μαθαίνουμε άλλα κι άλλα και κάνουμε τους detective, φανταστείτε. Λοιπόν, υπήρχε ένα πρόβλημα της συχνότητας, μας είπαν, και γι' αυτό δεν μπορούσαν να το προσγειώσουν το αεροπλάνο. Μέσα στο αεροπλάνο που ήταν επιβάτες και είχαν την κακή τύχη, αυτοί που δεν μας λένε τίποτα, να είναι γνωστοί μας αυτοί οι επιβάτες, τους είπαν ότι υπάρχει ένα θέμα με το ραντάρ και δεν μπορεί να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Επιστρέφει λοιπόν το αεροσκάφος της EasyJet στην Ιταλία, πήγε σε πιο κοντινό αεροδρόμιο, πήγε στο Πριντέζι. Και μετά από 3 ώρες ξανασηκώθηκε πάλι από το έδαφος και ξαναήρθε στη Ζάκυνθο. Τελικά 7.30 ώρα το απόγευμα οι τουρίστες προσγειώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και είπαν τέλος καλό, ας πούμε όλα καλά για να κάνουν τις διακοπές τους. Γιατί όταν ξεκινάς τις διακοπές σου με μια τέτοια υπόθεση, δεν γίνεται τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, τι θέλουμε να σας πούμε με αυτό το θέμα, που είναι το πρωτοσέλιδο σήμερα στον Ερμή. Θέλουμε να σας πούμε ότι εδώ πρέπει να πιέσουμε, διότι 10 χρόνια κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον σε αυτό το νησί, προκειμένου να αντικατασταθεί το πεπαλαιωμένο και από την εποχή του Παγκοσμίου Πολέμου ραντάρ της Ανδραβίδας με ένα σύγχρονο. Εμείς το παλεύαμε χρόνια αυτό στη Ζάκυνθο, διότι ξέρουμε ότι θα δώσει τη δυνατότητα να προσγειώνονται πιο πολλές πτήσεις ανά ώρα στο αεροδρόμιο και έτσι να λύσει η Ζάκυνθο το θέμα που έχει και την πίεση που δέχεται, γιατί έχει πολλά αιτήματα και για επιπλέον αεροπλάνα να έρθουν εδώ να προσγειωθούν, αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τεχνικά με το συγκεκριμένο ραντάρ που έχει η Ανδραβίδα. Επιπλέον η Ζάκυνθος έχει το γνωστό θέμα με την προστασία του βιότοπου στη θαλάσσια χελώνα, δεν μπορούν να γίνονται πτήσεις τη νύχτα, παρότι γίνονται πτήσεις τη νύχτα και στις 12 πετάνε αεροπλάνα και στις 6 το πρωί έχουμε ακούσει εμείς, δεν τηρούνται 100% τα μέτρα ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, κάποιες ώρες ησυχίας πάντως τις έχει και η χελώνα καρέτα-καρέτα. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα σε αυτό το νησί, όπως έχουμε κάνει και με τις παραλίες και τους Αιγιαλούς. Λοιπόν, αυτό το θέμα σήμερα είναι πρωτοσέλιδο στον Ερμή. Αναφέρεται στην ταλαιπωρία των ταξιδιωτών στον αέρα και βεβαίως αναφέρεται στον επίλογο για την ανάγκη οι αρχές του τόπου να πάνε στα Υπουργεία και να μην φύγουν από εκεί αν δεν λυθεί το θέμα με το ραντάρ της Ανδραβίδας. 10 χρόνια ακούμε τώρα για την προμήθεια, ότι είναι δύσκολο, ότι είναι μεγάλος διαγωνισμός, ότι πρέπει να μάθουν να δουλεύουν τα μηχανήματα, τα καινούργια υπάλληλοι. Λοιπόν, όποιος δεν θέλει, λέει, να κοσκινήσει, δεν ξέρω πόσες μέρες, όποιος δεν θέλει να μαγειρέψει, λέει, πόσες μέρες και να ζυμώσει, πόσες μέρες κοσκινίζει. Αυτό λέει η παροιμία. Εμείς λοιπόν το κοσκινίζουμε πάρα πολλά χρόνια αυτό το θέμα και επιτέλους ήρθε η ώρα μετά από αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, συνδυαστικά και με όλα αυτά που έχουν προκύψει φέτος με τη Μεγάλη Βρετανία, να τα λύσουμε. Διότι τα προβλήματα είναι συσσωρευτικά στη Ζάκυνθο και κάποια ώρα έτσι, όλη αυτή η δυσαρέσκεια θα μεταφραστεί κάπου. Λοιπόν, στη συνέχεια, τι άλλο έχουμε να σας πούμε σήμερα. Έχουμε κανονίσει μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη, είχε εκλογές ο Σύλλογος και βγήκε το νέο συμβούλιο. Στην συνέχεια, υπάρχει ένα θέμα με την γραμμή γυαλού στη Δημοτική Ακτή και στην Πλάση του ΕΟΤ. Τώρα τελευταία τις αλλάζουν έναν ρηπή οφθαλμού τις γραμμές γυαλού και παραλίας. Παλιά ήταν ο στρατός που έκανε την αεροφωτογράφηση και είχαμε κάποια εμπιστοσύνη. Τώρα με τους εργολάβους και τους πολιτικούς καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πουθενά. Ξαφνικά αλλάζει η γραμμή γυαλού στο Τσιλιβί και στο Γάιδαρο. Αλλάζει η γραμμή γυαλού στην Πλάση του ΕΟΤ. Θα αλλάξει όπου αλλού ο καθένας νομίζει ότι τον βολεύει και έχει και τα πολιτικά δόντια να το κάνει. Λοιπόν, θα το αλλάξει κατά πόσο τον βολεύουν τα συμφέροντά του. Έχουμε λοιπόν μια τελευταία παρέμβαση από το ΣΥΡΙΖΑ και από στελέχη του. Μας έχουν δώσει και το ΦΕΚ να το διαβάσουμε με προσοχή, παρότι δεν είμαστε μηχανικοί. Θα προσπαθήσουμε έτσι να το διαβάσουμε όσο πιο αναλυτικά μπορούμε, εμείς πρώτα και μετά θα σας πούμε σε εσάς τα περαιτέρω. Διότι το ΦΕΚ δεν λέει να καταργήσουμε τη ζώνη παραλίας στην Πλάση του ΕΟΤ. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση είναι τα θέματα που μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Ερμής. Υπάρχει συνέντευξη του μηχανικού του κυρίου Μοθωνέου για το θέμα της ανάπλασης στο Κρυονέρι και την Αγία Τριάδα. Αυτά δεν γίνονται σε μια νύχτα με ένα γραφείο επειδή έτσι μας κάπνισε. Αυτά έχουν προϋποθέσεις διαλόγου, διαβούλευσης, διαγωνισμού που θα τον διαβάσει κάποιος, όχι απευθείας αναθέσεις. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση είναι έτσι που πρέπει να πούμε. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή, τον κύριο Ζαμπάρα. Προς το παρόν, εμείς να σας πούμε ότι υπάρχουν κάποια νεότερα που μας έρχονται από την πρωτεύουσα. Θα τα δούμε αυτά τα νεότερα. Ανατέθηκε στο υπερταμείο και ξεκίνησε η μεταφορά υπηρεσιών δόμησης των Δήμων στο κτηματολόγιο. Είναι μια σημαντική πληροφορία. Είναι από το site το EcoPress. Μπορείτε να διαβάσετε ένα γλυκό ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Ερμής, διότι με το έτσι θέλω οι ΔΟΜ θα μεταφερθούν από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Καλά είναι να παίρνει όλες αυτές τις υπηρεσίες το κεντρικό κράτος πάνω του, αρκεί να φροντίζει να τις δουλεύει σωστά και να ρυθμιστούν αυτά τα πράγματα στην σωστή κατεύθυνση. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να γίνονται φασαρίες, οι οποίες γίνονται για να γίνονται και δουλειά να μην γίνεται στο τέλος. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν τον έχουμε το βουλευτή ακόμα στη γραμμή. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε να σας πούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε λοιπόν να σας πούμε ότι αναχωρεί για το εξωτερικό και για το φανάρι ο Δήμαρχος με παρέα, δεν πάει μόνος του, παίρνει μια κουστοδία εκεί μαζί του. Είναι κάποιες τιμητικές εκδηλώσεις που θα γίνουν για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος ανακηρύσσεται πρόσωπο για τη Ζάκυνθο που προστατεύει τα γράμματα, τις τέχνες, τον πολιτισμό, το περιβάλλον. Και βέβαια είναι πολύ καλό αυτό που το αντιλαμβανόμαστε για τον Πατριάρχη. Εκείνο εμείς που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι πώς ο Δήμος, ο οποίος έχει καταστρέψει ό,τι περιβαλλοντικό υπάρχει στο διάβα του, πώς από την άλλη μεριά θα πάει στο Πατριαρχείο ο Δήμαρχος ως εκπρόσωπος των Ζακυνθινών και του Ζακυνθινού λαού να βραβεύσει έναν Πατριάρχη που τιμά το περιβάλλον. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό, γιατί είναι οξύμορο το σχήμα. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα να πούμε μόνο ότι στη Ζάκυνθο, στην πόλη, δεν έχουμε αφήσει πράσινο. Αν υπήρχε καπουθενά κανένα δεντράκι ή κανένα φυτό να ξεφυτρώσει, επί τόπου η διαμόκλειο σπάθει από πάνω το κόβει. Δεν έχουμε αφήσει λοιπόν το παραμικρό πράσινο, ούτε ένα δέντρο μέσα στην πόλη. Υπάρχει αυτή η μανία να υπάρχει παντού τσιμέντο και τα σχόλια δικά σας. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική για να προσπαθήσουμε να πάρουμε το βουλευτή τηλέφωνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Λοιπόν, για να περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο μας, καλωσορίζουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μιλτό Ζαμπάρα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας μιλήσει με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για θέματα της Ζακύνθου. Τις καλημέρες μας από τη Ζάκυνθο, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και εμείς για τη συνεργασία και θέλω να σας πω πριν ξεκινήσω για το θέμα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι η αντιπολίτευση ελέγχει την εξουσία με μια σειρά από τρόπους και τόπους. Όμως έχουμε διαπιστώσει ότι οι ερωτήσεις στη Βουλή γίνονται και οι απαντήσεις που δίνονται κατά καιρούς για διάφορα θέματα δεν μας ικανοποιούν διότι δεν λύνονται τα προβλήματα. Ναι, πάμε να ακούσω τη γνώμη σας.
2: Ναι. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην κυβέρνηση όμως σε αυτό, όχι στην αντιπολίτευση που θέτει ερωτήματα
1: και ζητάει απαντήσεις. Το πολιτικό σας σχόλιο θέλω για την ποιότητα της δημοκρατίας μας πρώτα απ' όλα. Προφανώς η κυβέρνηση λύνει προβλήματα, η αντιπολίτευση θίγει καταστάσεις. Αλλά υπάρχει θέμα ποιότητας δημοκρατίας όταν γίνονται προσπάθειες, δημοσιοποιείται ένα πρόβλημα και βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο.
2: Προφανώς υπάρχει θέμα σε σχέση με τη δημοκρατία και θα έλεγα ότι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας, θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας είναι η λογοδοσία. Αυτοί που κυβερνούν, οι εκάστοτε κυβερνώντες, αυτοί που διοικούν αυτή τη χώρα, πέρα από την πολιτική που εφαρμόζουν, τις πολιτικές που εφαρμόζουν, πρέπει να έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα, αν θέλετε, να λογοδοτούν. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης αυτός είναι. Να θέτει ερωτήματα, να περιμένει απαντήσεις, να πιέζει, να φουγκράζει την κοινωνία και τα προβλήματά της και να φύγει τα κακώς κείμενα. Αλλά στην περίπτωση τώρα που προφανώς δεν είναι εξαίρεση, αλλά δυστυχώς είναι ο κανόνας, πολλά από τα ερωτήματα που θέτουμε είτε δεν λαμβάνουμε τις αναγκαίες απαντήσεις, είτε δεν λαμβάνουμε καθόλου απαντήσεις, είναι ζήτημα, είναι δείκτης της ποιότητας της δημοκρατίας μας, προφανώς. Θεωρώ ότι η χώρα μας είναι μια ευνομούμενη πολιτεία, ένα σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος και θα έπρεπε αυτά τα ζητήματα να ήταν αυτονόητα και να ήταν λυμένα και σε σχέση με αυτό που περιμένει ο κόσμος για να αισθανθεί ότι η πολιτεία είναι δίπλα του. Η κοινωνία πρέπει να αισθάνεται συνεχώς, ανεξάρτητα με το ποιος κυβερνάει κάθε φορά, ανεξάρτητα με το ποιος διοικεί αυτόν τον τόπο, ότι η πολιτεία είναι δίπλα, ακούει την κοινωνία, τις αιτιάσεις της, τους προβληματισμούς, τα προβλήματα συνολικά που συσσωρεύονται και δίνει απαντήσεις. Οι απαντήσεις προφανώς θα πρέπει να είναι και πολιτικές απαντήσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις και επιστημονικές απαντήσεις όταν χρειάζεται και επίσης να έχει τη δυνατότητα η πολιτεία όταν νομοθετεί στρεβλά, όταν νομοθετεί με έναν τρόπο που βάλει κατά του φυσικού περιβάλλοντος, της δημόσιας περιουσίας, της κοινωνίας συνολικά και του κοινωνικού και δημόσιου συμφέροντος, να έχει την δυνατότητα να αλλάζει τις αποφάσεις της, να τις τροποποιεί προς όφελες της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Και δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο ζήτημα. Γι' αυτό κατέθεσα ερώτηση σε σχέση στην ουσία με ποιο πράγμα για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Με την προστασία του περιβάλλοντος, με τις επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή ενός άναρχου μοντέλου ανεξέλεγκτης και βίαιης τουριστικής ανάπτυξης στο νησί της Ζακύνθου. Προφανώς αυτό δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, δεν συμβαίνει μόνο στη Ζάκυνθο, αλλά και σε πολλά άλλα νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας μας, για τις παρεμβάσεις που γίνονται στον Αιγαλό, για την φέρουσα ικανότητα των περιοχών που δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι ή εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα ότι αν θέλουμε πραγματικά ένα τουριστικό προϊόν ποιοτικό, αν θέλουμε ένα τουριστικό προϊόν που θα αφήνει στον τόπο μας και μια προστιθέμενη αξία, που θα παράγει πλούτο ο οποίος θα καταλήγει στην κοινωνία και στους πολίτες, σεβόμενοι το φυσικό περιβάλλον, θα πρέπει να δούμε ένα ολιστικό τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο δεν θα θίγει την κοινωνία, δεν θα θίγει τους πολίτες που ζουν σε μια περιοχή και δεν θα θίγει κυρίως το φυσικό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρξει τουρισμός, μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Εγώ είμαι φύση και θέση υπέρ του τουρισμού ως ένα μοντέλο ανάπτυξης για να βγουν ολόκληρες περιοχές από την απομόνωση ή εν πάση περιπτώσει να παραχθεί ένας πλούτος. Αυτό δεν σημαίνει...
1: Και ως ανθρώπινη ανάγκη. Εγώ συνηγορώ σε αυτό που λέτε, ότι πέρα από το οικονομικό μέρος υπάρχει και μια ανθρώπινη ανάγκη να γνωρίσουμε τον πλανήτη που μας φιλοξενεί.
2: Προφανώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να γίνεται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, εις βάρος των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, εις βάρος των ανθρώπων που διαβιούν σε μια περιοχή. Ξέρετε, όλα αυτά πρέπει να γίνονται με μια αρμονία και η χώρα μας δυστυχώς, ακόμη και σήμερα που μιλάμε,
1: δεν έχει
2: φέρει ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, όπως συνολικά ο χωροταξικός σχεδιασμός στη χώρα μας νοσεί. Βλέπουμε άναρχες καταστάσεις, κατακερματισμένες, με έναν τρόπο φαραωνικό πολλές φορές να διεξάγεται και με τέτοιους όρους να διεξάγεται το παιχνίδι της ανάπτυξης. Εμείς λέμε ότι στον αντίποδο αυτής της λογικής μπορεί η χώρα μας, η πατρίδα μας να αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη και τη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής, τι μπορεί να δώσει αυτή η περιοχή, μέχρι πού μπορεί να δώσει και προφανώς για να δώσει περισσότερα, γιατί πάντα θέλουμε την ανάπτυξη ως σκέψη και ως λειτουργία και ως μοχλό, αν θέλετε, μιας κοινωνικής δραστηριότητας που θα μας πάει μπροστά, να χρειάζεται ταυτόχρονα και η ανάπτυξη οικονομών. Δηλαδή, η φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής έχει να κάνει και με το γεγονός ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν δημόσιες υποδομές, θα πρέπει να γίνουν δημόσιες παρεμβάσεις, να φτιαχτούν δίκτυα αποχέτευσης, να υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί, να υπάρχει νερό, να υπάρχουν δρόμοι, να υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία θα διευκολύνουν και το τουριστικό προϊόν και θα γίνεται αυτή η ιστορία εις βάρος μιας κοινωνίας που στο τέλος της ημέρας η κοινωνία είναι αυτή που μένει στην περιοχή όλο τον χρόνο. Οι άνθρωποι που μένουν μόνιμα και δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή είναι αυτοί που που λαμβάνουν, αν θέλετε, και το κόστος αυτής της άναρχης ανάπτυξης. Ο τουρίστας φεύγει στο τέλος της σεζόν, πηγαίνει στο σπίτι του. Αυτοί που μένουν είναι αυτοί που θα δουν και τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, θα δουν και τα αποτελέσματα της διάβρωσης των ακτών, θα ζήσουν και φαινόμενα τα οποία το επόμενο διάστημα, δεν το λέω εγώ, φαίνεται ότι εντείνονται με έναν τρόπο ραγδαίο και γεωμετρικό.
1: Κύριε Βουλευτά, αυτοί που λένε ότι ακριβώς επειδή έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα η Ελλάδα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, εντάξει, να μην πω τη λέξη ξεπουλάμε, γιατί μου χτυπάει και άσχημα στα αυτιά, για να μπουν στα ταμεία χρήματα για να ξεχρεώσουμε απέναντι σε αυτούς, πώς θα θέλατε να απαντήσετε?
2: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι το πλάνο, αν θέλετε, το κυβερνητικό, σήμερα τουλάχιστον, είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το φυσικό περιβάλλον που έχει η Ελλάδα στο κομμάτι του τουρισμού με επενδύσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας. Βέβαια, όλα πρέπει να έχουν όρια, κατά τη γνώμη μου.
2: Κοιτάξτε, ναι. αυτό είναι το γενικό και μπορεί στην περιγραφή, έτσι όπως υπόνεται πολλές φορές από κυβερνητικά χείλη, να μην διαφωνούμε.
1: Ακούγεται ωραίο.
2: Δεν υπάρχει, νομίζω, άνθρωπος που δεν θέλει η περιοχή του να αναπτύσσεται, να υπάρχει κόσμος, να υπάρχει μια οικονομική δραστηριότητα, να δημιουργείται ένας πλούτος ο οποίος θα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Όλα αυτά είναι θετικά, ξαναλέω, και προφανώς δεν δαιμονοποιώ καμία τέτοια λογική. Κοιτάξτε όμως να δείτε ποιο είναι το ζήτημα. Κατά την άποψή μας, η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πραγματοποιείται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος του δημόσιου χώρου. Δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η προστασία των ακτών, του τοπίου, των φυσικών πόρων αποτελεί προϋπόθεση, βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον και στο νησί της Ζακύνθου και συνολικά στην πατρίδα μας. Άρα με αυτόν τον τρόπο πάντα θα πρέπει να σταθμίζουμε τα πράγματα πριν αποφασίσουμε να φέρουμε ένα νομοσχέδιο, γιατί η βασική μου αιχμή στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει να κάνει με την κυβέρνηση και έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση δεν νοιάζεται, δεν ενδιαφέρεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με το νόμο 50, αν δεν κάνω λάθος, 50-92 το 24, το είχα επισημάνει και στη Βουλή το 2024, που ήμουν εισηγητής στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να εφαρμόσει το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτειας ζώνης που έχει να κάνει με τη σύμβαση της Βαρκελόνης για την προστασία της Μεσογείου. Υπάρχουν άλλες χώρες που το έχουν υιοθετήσει. Εμείς δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Που αυτό στην ουσία επικυρώνει και την προστασία του Αιγιαλού απέναντι σε καταπατήσεις, απέναντι σε αυθαίρετη οικοδόμηση κτλ. Άρα όταν εσύ νομοθετείς με έναν τρόπο στρεβλό και με έναν τρόπο εντελώς αποσπασματικό, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει κάποια μεγάλα συμφέροντα, αυτό στο τέλος θα το βρει μπροστά του ο πολίτης, θα το βρει μπροστά της η κοινωνία. Άρα δεν λέμε όχι στην τουριστική ανάπτυξη και στο τουριστικό προϊόν, που κατά την άποψή μου πρέπει να συνδέεται άρρηκτα και με την αγροτική παραγωγή και με την πρωτογενή παραγωγή και με τα πολύ, πολύ καλής ποιότητας εξαιρετικά προϊόντα που παράγει ο τόπος μας. Θα πρέπει να συνδεθεί η πρωτογενή παραγωγή με το τουριστικό προϊόν. Αλλά ξαναλέω ότι εδώ πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, για ένα ολιστικό σχέδιο για τον τουρισμό και όχι απλά να φέρνουμε νομοσχέδια τα οποία κάθε φορά πλήττουν και πολλές κοινωνικές ομάδες, αλλά συνολικά και το ίδιο το προϊόν. Γιατί ξέρετε ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που θα απαξιωθεί θα είναι το τουριστικό προϊόν. Αν θέλουμε στη χώρα μας να έχουμε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα είναι χαμηλής ποιότητας, θα είναι φθηνό, θα είναι άναρχο, θα είναι χωρίς σχεδιασμό, να πούμε ότι θέλουμε ένα τέτοιο προϊόν. Εγώ λέω ότι θέλουμε ένα τουριστικό προϊόν ποιοτικό, με υψηλές υπηρεσίες, με ανθρώπους που μπορούν να αφήσουν ένα πλούτο στις περιοχές που διεξάγεται αυτή η διαδικασία και να βγαίνει κερδισμένος ο πολίτης, να βγαίνει κερδισμένο και το κράτος προφανώς και η πολιτεία, αλλά και ο πολίτης.
1: Ναι. Αυτά βέβαια θεωρητικά ακούγονται πάρα πολύ καλά. Εγώ τα θυμάμαι από το 1981 με τα αναπτυξιακά πλάνα για την Ελλάδα. Ωστόσο στην πράξη χωλαίνουν και δεν ξέρω αν φταίει ο κακός μας εαυτός και ο κακός μας χαρακτήρας των Ελλήνων και το ατίθασον έτσι του πράγματος. Αλλά δεν τα έχουμε δει δεκαετίες ολόκληρες τώρα παρά μόνο θεωρητικά και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων. Σχόλιο δικό μου, κύριε Μπλουτά. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Εσείς, εγώ είμαι πιο μεγάλη από εσάς και τα έχω ζήσει δεκαετίες αυτά τα πράγματα. Ναι.
2: Και καλά κάνετε και το λέτε και καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι έτσι όπως τα λέτε και θα πρέπει όμως να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή να σκεφτόμαστε πολλές φορές και με έναν τρόπο σύγχρονο και εντελώς διαφορετικά από την πεπατημένη και από αυτό που, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, από τη δεκαετία του 80 μπορεί να υπόνεται είτε προεκλογικά είτε όχι, αλλά να μην γίνεται τίποτα. Εδώ η διαφορά σε σχέση με το 80 όμως, αν με επιτρέπετε, είναι ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα σε μια κατεύθυνση άναρχης τουριστικής ανάπτυξης. Έχουν γίνει αρκετά βήματα σε μια κατεύθυνση που η φέρουσα ικανότητα των νησιών μας έχει υπερβεί το αναμενόμενο και την κρίσιμη κόκκινη γραμμή.
1: Ναι.
2: Άρα ερχόμαστε σε ένα σημείο φετηρίας που πρέπει να μιλήσουμε με πιο έντονο τρόπο και με πιο, αν θέλετε, επισταμένο τρόπο για αυτά τα ζητήματα. Τώρα δηλαδή ακριβώς που βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση που η χώρα μας έχει αναπτυχθεί τουριστικά και πράγματι υπάρχει ένα τουριστικό προϊόν που αποδίδει έσοδα. Πρέπει όμως, νομίζω ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, πρέπει να αποφασίσουμε πολύ σύντομα τι τουρισμό θέλουμε, τι ανάπτυξη τουριστική θέλουμε. Εάν δηλαδή θα συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο που ξαναλέω ότι και στις συνθήκες κλιματικής κρίσης που πολλές φορές δεν το σπουδαιολογούμε, όταν για παράδειγμα ένα νησί δεν έχει νερό και εμείς αντί να επενδύσουμε στο πώς θα υπάρχει νερό με μια λελογισμένη χρήση, αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, προχωράμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που στερεί και φυσικούς πόρους, στερεί και μια περιουσία της κοινωνίας, των πολιτών, που έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον. Ξέρετε, το φυσικό περιβάλλον είναι η περιουσία που θα πρέπει εμείς να κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά. Δεν είναι η περιουσία που κληρονομήσαμε εμείς από την προηγούμενη γενιά, το φυσικό περιβάλλον, και μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το φυσικό περιβάλλον είναι ένα χρέος και μια περιουσία που θα πρέπει να την κληροδοτήσουμε εμείς την επόμενη γενιά και να την βρει η επόμενη γενιά σε μια καλύτερη κατάσταση. Ή εν πάση περιπτώσει να μην την βρει σε μια κατάσταση που θα είναι μετά μη αναστρέψιμη, γιατί έτσι φαίνεται ότι πάει το πράγμα, και σε σχέση με την κλιματική κρίση. Αυτά όλα δεν πρέπει να τα δούμε, αυτά όλα δεν πρέπει να τα συζητήσουμε, αυτά όλα δεν πρέπει να τα βάλουμε στην εξίσωση και να τα σταθμίσουμε και να καταλήξουμε στο τέλος της ημέρας τι προϊόν τουριστικό θέλουμε. Τι
1: λέμε ναι σε αυτό, νομίζω πολύ δυνατά.
2: Τι πρέπει να γίνει από την πλευρά της πολιτείας.
1: Λέμε όλοι ναι, αλλά πρέπει και οι κάτοικοι και αυτής της χώρας να αντιδρούν όπου βλέπουν το στραβό και να μην σκέφτονται με πρώτο κριτήριο το οικονομικό, το κομμάτι του κέρδους δηλαδή, να σκέφτονται και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά για τους πολίτες. Τώρα για τους πολιτικούς,
2: το άλλο θέμα. Έχει κοντά ποδάρια. Έχει κοντά ποδάρια αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή έλεγα ότι ακόμα και αν το κέρδος φαίνεται με έναν τρόπο μέσα από αυτή την ανάπτυξη, και εγώ λέω καλώς, μπορεί να προκύπτει και τα λοιπά, αυτό μέσω μακροπρόθεσμα δημιουργεί μια σφιχτική κατάσταση που στο τέλος ούτε κέρδος θα υπάρχει και θα έχουμε αφήσει και ένα φυσικό περιβάλλον πίσω εντελώς καταστραμμένο. Άρα εγώ λέω η λέξη κλειδί είναι ισορροπία. Ισορροπία. Μπορούν περιοχές να αναπτυχθούν τουριστικά, μπορούν να αναπτύξουν ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν με σεβασμό ταυτόχρονα και στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Αν δύο από αυτές τις πλευρές του τριγώνου, κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία, εάν οι δύο υποτιμηθούν μόνο για την οικονομία και χάσουμε την πλευρά της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, στο τέλος θα χάσουμε και την πλευρά της οικονομίας. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Ισόρροπη ανάπτυξη χρειάζεται η χώρα για να είναι βιώσιμη ανάπτυξη και να μας πάει μακριά. Δείτε κάποιες χώρες πώς επενδύουν σε σχέση με το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή έχουν μια στοχοθεσία πιο μέσο μακροπρόθεσμα, ένα μοντέλο ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον, και ο επισκέπτης πηγαίνει εκεί για το φυσικό περιβάλλον κυρίως. Μπορεί να πάει και για τις ανέσεις, μπορεί να πάει και για τις εγκαταστάσεις, αλλά θα πάει κυρίως για το φυσικό περιβάλλον. Θα πάει για τη φύση, θα πάει δηλαδή για να αισθανθεί μια ευεξία. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε.
1: Σωστά. Λοιπόν, σας κουράσαμε σήμερα και σας εξαντλήσαμε, αλλά θεωρούμε απαράδεκτο η Ζάκυνθος να έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να μην το σεβόμαστε πολίτες και πολιτικοί. Βεβαίως αυτό που λέω δεν αφορά όλους, αφορά όμως μια μεγάλη πλειοψηφία για την οποία τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν στο πώς σκέπτεται. Αυτά. Θέλουμε να μας δώσετε την απάντηση όταν τη λάβετε στη Βουλή. Ελπίζουμε να είναι μια απάντηση αξιοπρεπής, τουλάχιστον.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι, και θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Βουλευτά. Ναι. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε, γιατί είμαστε και σε φάση προεκλογικής περίοδου. Έγινε τις καλημέρες μας. Γεια σας. Ο βουλευτής, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ήταν κοντά μας με αφορμή την ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή για το θέμα της επένδυσης που γίνεται στο Τραγάκι, που τα τσιμέντα έφτασαν μέχρι την Αμμουδιά και που το γεγονός ότι δόθηκε η δυνατότητα με κάποιες νομιοθετικές κομπίνες να αλλάζουμε τις γραμμές γυαλού και παραλίας, ξέρω εγώ, να τις κόβουμε, να τις ράβουμε στα μέτρα μας, αυτό δεν νομιμοποιεί τίποτα και κανένα, ειδικά σε ένα περιβάλλον πολλαπλά βιασμένο που έχει η Ζάκυνθος, ένα περιβάλλον που το έχουμε στύψει σαν λεμονόκουπα για να πάρουμε και το τελευταίο γραμμάριο από το ζουμί που θα βγάλει το λεμόνι.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή των προγραμματισμένων συνεντεύξεων. Πάμε όμως να ακούσουμε δηλώσεις του Δημάρχου. Έγιναν πριν αναχωρήσει, ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το φανάρι. Λοιπόν, και το λέμε γιατί πριν από λίγες μέρες ρωτήσαμε με το θέμα το συγκοινωνιακό. Υπάρχει το θέμα της δημοτικής συγκοινωνίας που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα στην πόλη που ταλαιπωρούν τον κόσμο και για τα οποία περιμένουμε να δοθεί μια λύση. Με κάποιες, όχι οριστική λύση, ούτε καθόλου ολοκληρία, αλλά κάτι τέλος πάντων για να δοθεί μια ανάσα στους ανθρώπους που μένουν, αλλά και στους τουρίστες αυτής της πόλης. Για πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο κ. Στασινόπουλος.
1: Ναι, να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία με την πρόσκληση για τη δημοτική συγκοινωνία. Οπότε το επόμενο διάστημα θα συμβασιοποιήσουμε.
2: Με το ΚΤΕΛ,
1: ναι. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι εφέτος η δημοτική συγκοινωνία δεν θα είναι μόνο από τα πάρκινγκ μέχρι την πλατεία, αλλά θα 4 δρομολόγια την ημέρα θα πηγαίνουν μέχρι και το τέρμα Κρυονέρι. Είναι ένα πάγιο αίτημα των Ζακυνθινών από την πρώτη στιγμή που βάλαμε την δημοτική αστυνομία, ώστε να μπορούν κάποιοι και Ζακυνθινοί και τουρίστες, αλλά και πολύ περισσότερο κάποιοι συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας να μπορούν να πηγαίνουν προς το Κρυονέρι για να κάνουν τα μπάνια τους. Εκφράστηκε το αίτημα αυτό σε μια συνάντηση που είχαμε με τα μέλη στο ΚΑΠΗ και εμείς αμέσως επικοινωνήσαμε τόσο με το ΧΤΕΛ όσο προβλέφτηκε και στη μελέτη 4 δρομολόγια την ημέρα σε τακτά χρονικά διαστήματα να εξυπηρετούμε και τους Ζακυνθινούς συμπολίτες μας που δεν είχαν μεταφορικό μέσο να πάνε να κάνουν τα μπάνια τους.
2: Μέχρι τα τέλη του μήνα να υπολογίσουμε ότι θα είναι η συγκοινωνία.
1: Πιστεύουμε ναι και πριν το τέλος του μήνα να έχει ξεκινήσει.
2: Υπάρχει κάτι άλλο εν όψει όλων των προβλημάτων που συνδέουν την τουριστική περίοδο, γιατί όσο πιο πολλοί κόσμος τόσο πιο πολλά προβλήματα. Υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε στους Ζακυνθινούς?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν σταματάμε τις εργασίες, δεν κοιτάμε αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι. Έτσι αλλιώς ο Δήμος έχει τόσα πολλά προβλήματα και τόσες πολλές εγκρεμότητες που δεν έχει δικαίωμα να πάρει ανάσα, όχι να σταματήσει. Ενημερωτικά να πούμε ότι σήμερα ρίχναμε τα τσιμέντα για το μπάσκετ στο Μαχαιράδο, ένα καινούριο χώρο άθλησης τον οποίο ζωντανεύουμε και αναμορφώνουμε.
2: Υπάρχει ο χώρος ή τον
1: φτιάχνει? Υπήρχε παλιά, είχε πίσα η οποία έκανε διάφορα, είχε διάφορα σοβαρά προβλήματα και πλέον το φτιάχνουμε ένα σύγχρονο χώρο μπάσκετ που θα μπορούν οι συμπολίτες μας ακόμα και περιφερειακά εκτός της πόλης, όπως είναι το Μαχαιράδο, ένα μεγάλο χωριό, να μπορούν τα παιδιά εκεί να πηγαίνουν να αθλούνται.
2: Κάτι άλλο ανακοινώσουμε, πάλι για τα έργα, αν υπάρχει κάτι να πούμε. Ας πούμε τώρα, εγώ μου ήρθετε στο μυαλό, θα ρωτήσω πάνω για τον Αγαλά, υπάρχει τίποτα?
1: Έχει ξεκινήσει το έργο στο Βασιλικό, στο Μέλα και στη Δάφνη, εκεί που είχαν σοβαρά προβλήματα οι δρόμοι που είχαν σπάσει.
2: Μετά το στρώνουμε, έτσι, εκεί, το στρώνουμε,
1: εκεί
2: το
1: φτιάχνουν τυχεία και μετά θα φτιαχτεί. Ναι, ο Δήμος το φτιάχνει. Και επίσης το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και τα έργα στα νεκροταφεία που είχαν πρόβλημα στα τυχεία. Υπάρχει ο ανάδοχος και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαζεύουμε τις εγκρεμότητες. Με την Ούρσουλα πάλι ήρθαμε σε επαφή. Εκεί πρέπει να τελειώσει, έχει τελειώσει η νομική διαδικασία που υπάρχει και περιμένουμε να έρθουν όλοι
2: να μας επιτρέψουν να πατήσουν τα μηχανήματα σε ένα οικόπεδο στη γειτονικό.
1: Να υπογράψουν για να μπορεί να ξεκινήσει το έργο.
2: Με το αργάσι εκεί με την πλατεία, την ανάπλαση παραλίας.
1: Με την ανάπλαση της παραλίας πριν από λίγο είχαμε τεχνική συνάντηση. Ήδη η μελέτη για τα φανάρια που θέλανε, που μας είχαν ζητήσει για την παραλία μέσα, ώστε να μην πέφτουν τα σκάφη πάνω στα έργα που θα γίνουν, έχει ολοκληρωθεί.
2: Φανάρια στη θάλασσα.
1: Έχει ολοκληρωθεί και πιστεύουμε το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να τη στείλουμε στο Υπουργείο για να συμβασιοποιηθεί αυτό το τόσο πολύ αναμενόμενο έργο.
2: Τα οποία αυτά φανάρια στη θάλασσα θα εξυπηρετήσουν το κομμάτι του τουρισμού, έτσι, είναι για να μην κινδυνεύσει κάποιος.
1: Για την αυσιπλοεία.
2: Εντάξει, ωραία. Περιμένουμε και κάποιο δημοτικό συμβούλιο. Αν υπάρχει κάτι, μας λέτε.
1: Την Πέμπτη είναι δημοτικό συμβούλιο.
0: Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων μας δήλωσε ο Δήμαρχος στην τελευταία του συνέντευξη που έδωσε στον Ερμή για μια σειρά από θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
9: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
8: Στον Ερμή 91,8.
9: Ερμής 91,8.
8: Ακούς καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε μετά τα θέματα που τίθενται στη Βουλή για προβλήματα της ακίνθου, όπως αυτά που αφορούν καταπατήσεις και άλλες ισχύμιες στους αιγιαλούς και στο περιβάλλον του τόπου μας. Πάμε στον ιατρικό χώρο για να δούμε τι έγινε τελευταία με τις εκλογικές διαδικασίες στον Ιατρικό Σύλλογο. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρό του, τον κύριο Παύλο Καψαβέλη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, και άκουσα το θέμα αυτό που είπατε. Ναι. Νωρίτερα με τις καταπατήσεις και τις προσβάσεις στους αιγιαλούς, και θα ήθελα να σας πω και να συμπληρώσω και εγώ, ναι, από την πλευρά μου, ότι όλες οι προσβάσεις στη θάλασσα έχουν κλείσει, έχουν ιδιωτικοποιηθεί παρανόμως.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο εμείς στις Ακινθινοί.
1: Όχι, μα είναι το δυνατόν αυτό, δηλαδή να περιφράσουν τη θάλασσα ή τους δρόμους που κατεβαίνανε ή τα μονοπάτια που κατεβαίνανε στη θάλασσα και να τα οικειοποιούνται.
0: Είναι αντισταγματικό, είναι παράνομο. Ναι.
1: Θα πρέπει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ποιες είναι σε αυτές, να ενεργοποιηθούν και άμεσα με συνοπτικές διαδικασίες να απελευθερώσουν όλες τις προσβάσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, διότι αυτά στην πορεία μονιμοποιούνται και αρχίζουν καταστάσεις μετά με δικαστικές διενέξεις και ούτω καθεξής.
0: Και το Σύνταγμα το ορίζει, να ξέρετε, στα πρώτα του άρθρα με απόλυτη σαφήνεια για την, ναι, ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες.
1: Δηλαδή, ακόμα και στην περιοχή τη δική μου, στη Βόρεια Ζάκυνθο, ναι, εκεί πέρα και τα λοιπά, έχουν σχεδόν όλες οι προσβάσεις στη θάλασσα κλείσει. Κατεβάζουν φράκτες και ιστορίες μέχρι τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Περιφράσουν την ακτή. Ναι. Το απαγορεύεται.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Χαίρομαι που,
1: όχι,
0: το λέτε.
1: Πολύ καλά κάνετε, έτσι, και πρέπει να συνεχίσετε αυτή την
0: προσπάθεια.
1: Την
0: προσπάθεια,
1: ναι, προσπάθεια
0: γίνεται.
1: Ναι, έτσι.
0: Που γίνεται καλοπροαίρετα, θέλω να ξέρετε. Έτσι. Δεν υπηρετούμε κάποιο συμφέρον.
1: Εγώ καλοπροαίρετα, ναι, το λέω, ναι, αυτή, ναι, τη στιγμή. Δεν έχω εγώ ενάντια κάποιο συγκεκριμένο.
0: Όχι, αλλά να εφαρμόσουμε τον νόμο, και δεν μπορεί οι Ζακυνθινοί να μην έχουν πρόσβαση σε μια παραλία.
1: Το φαινόμενο, έτσι, γιατί πλέον είναι. Έχει γενικευτεί.
0: Επεκτείνεται, ναι. Εν τω μεταξύ, εκεί σε κάποιες παραλίες εδώ που ξέρουμε, εδώ στον κάμπο, όχι στα βουνά, έχουν και κάποιους τύπους από αυτούς που πάνε στα γυμναστήρια εκεί και σε διώχνουν. Σου λένε φύγε, λέει, εδώ είναι ιδιωτική.
1: Λοιπόν, έχουμε... Γι' αυτό σας λέω, τα ίδια θα γίνουν παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να προλάβουμε το κακό, λέτε, εσείς, πριν μονιμοποιηθεί.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι, είμαστε φόπλου λόγχης με αυτά τα θέματα, τα παρακολουθούμε, τα καταγγέλουμε.
1: Όχι, μπράβο σας, δηλαδή, γι' αυτό το θέμα, το ότι εσείς. Κάνετε την εκπομπή, τέλος πάντων, και αναδεικνύετε αυτά τα θέματα, είναι σημαντικά.
0: Νομίζω ότι και με τον τρόπο μας πιέζουμε το πολιτικό προσωπικό, ναι, του, ναι, νησιού, ναι, μας, ναι, ναι, να κάνει,
1: όχι,
0: εκείνο που πρέπει.
1: Πρέπει να προχωρήσουν, αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, πρέπει να προχωρήσουν και πιο πάνω.
0: Ναι. Εδώ είμαστε, έχουμε μάτια και αυτά, αυτή ανοιχτά, και το παρακολουθούμε.
1: Ωραία.
0: Αυτό και πολλά άλλα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο και για τα δικά σας. Είχατε εκλογικές διαδικασίες, πάμε να δούμε λίγο πώς κύλησαν και λίγο και για τα προβλήματα του κλάδου του δικού σας, εσύ, πώς διαμορφώνονται στον 21ο αιώνα.
1: Ωραία, πήγανε καλά, δηλαδή. Είναι μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται κάθε 4 χρόνια, έτσι. Και οι γιατροί εκλέγουν τα όργανα που θα τους διοικήσουν.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
0: ναι,
1: που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή είναι ουσιαστικά μια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι τόσο συνδικαλιστικό όργανο. Φυσικά αναδεικνύουμε τα προβλήματα του κλάδου. Για αυτά τα θέματα είναι περισσότερο τα κλαδικά σωματεία,
0: των
1: νοσοκομιακών,
0: δηλαδή,
1: γιατρών, ή των ελευθερών επαγγελματιών, ή των γιατρών των ασφαλιστικών ταμείων κτλ. Ο Ιατρικός Σύλλογος υποπτεύει όλα αυτά, δηλαδή, στις τάξεις του, και είναι ένα περισσότερο, ωραία, όργανο επιστημονικό, και είναι και ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα δημόσιας υγείας. Δηλαδή, δεν μπορεί να ληφθεί καμία απόβαση που να αφορά την άσκηση της ιατρικής και γενικότερα τη δημόσια υγεία, χωρίς να ληφθεί υπόψη,
0: ναι, η
1: γνώμη του Ιατρικού Συλλόγου ή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ναι. Υπήρξαν αλλαγές σε πρόσωπα, νέα παιδιά, τέλος πάντων, που θα μπορεί να ενδιαφέρονται να ασχοληθούν.
1: Κάθε φορά υπάρχει ανανέωση στο ψηφοδέλτιο και έχουν εκλεγεί και αρκετοί νέοι συνάδελφοι, έτσι, δυναμικοί, που ενδιαφέρονται κτλ., που σε συνδυασμό και με κάποιους παλιούς έμπειρους και καταξιωμένους συναδέλφους είναι εκλεγμένοι σε όλα τα όργανα, δηλαδή υπάρχει και η εμπειρία και η νεανική έτσι, διάθεση
0: ναι.
1: Πάνω στο θέμα.
0: Ναι. Τα νιάτα τα βλέπουν, αν θέλετε, με μεγαλύτερο ενθουσιασμό.
1: Όχι, μα είναι καλό αυτό. Είναι
0: και
1: καλό.
0: Επιβάλλεται να υπάρχει το πάντρεμα του παλιού με το καινούριο. Έτσι.
1: Σίγουρα
0: παντού.
1: Αυτό επιδιώκω εγώ κάθε φορά, δηλαδή, να υπάρχει ένας συσχετισμός νέων και παλιών συναδέλφων, ούτως ώστε να έρχονται όλα τα προβλήματα
0: ναι.
1: στο Συμβούλιο και να τα συζητάμε.
0: Επάρκεια γιατρών στη Ζάκυνθο και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Έχουμε ικανοποιητική.
1: Ακούστε να δείτε. Στη Ζάκυνθο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γιατρών, περίπου 200.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ιδιώτες. Ή είναι νέοι συνάδελφοι, εν πάση περιπτώσει, ή κάποιοι συνάδελφοι που... γιατί όλοι είναι εγγεγραμμένοι ή κάνουν το στρατιωτικό τους ή είναι στο εξωτερικό κτλ. Οι μάχημοι εντός εισαγωγικών που ασκούν δηλαδή ενεργά την ιατρική είναι λιγότερο, είναι γύρω στους 130.
0: Mm-hmm.

0: νοσοκομεία.
1: Όταν λέμε εξωτερικό όμως, εξαρτάται και ποια κράτη μιλάμε. Να μην συνασυγκρινόμαστε με τον τρίτο κόσμο.
0: Κοιτάξτε να δείτε και αυτοί έχουν πρόβλημα γι' αυτό. Υπάρχει και η...
1: Γι' αυτό ιατρική, παίρνουν τους δικούς μας γιατρούς.
0: Η ιατρική μετανάστευση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουν κενά γι' αυτοί. Και στη Μεγάλη Βρετανία που θεωρείται ότι έχει ένα προχωρημένο και καλό υγειονομικό σύστημα, και στη Γαλλία και στη Γερμανία και παντού. Μην ξεχνάτε ότι κάπου 30.000 γιατροί έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Άρα και εκεί έχουν κενά. Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και από άλλα κράτη, και από χώρες του τρίτου κόσμου, έτσι, και από Πακιστάν και από Αίγυπτο και από όλα αυτά, Ινδία και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι.
1: Ναι. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι ανάγκες της κοινωνίας και το ρωτάω γιατί πριν από μερικές δεκαετίες με λίγους γιατρούς ας πούμε ότι κάναμε υποτυπωδώς κάποια δουλειά. Μιλάω για κάποιες δεκαετίες πίσω. Έχουμε πολλές ανάγκες τώρα πια σαν κοινωνία.
0: Σίγουρα οι ανάγκες έχουν αυξηθεί διότι είναι καλύτερο το επίπεδο της ιατρικής. Έχουμε καλύτερα διαγνωστικά μέσα και πολλά πράγματα που στο παρελθόν δεν τα ανακαλύπταμε ή περνούσαν έτσι, τώρα ανακαλύπτονται. Δηλαδή, άρα είναι πιο απαιτητική η ιατρική σήμερα. Έτσι, είναι πάρα πολλές οι ειδικότητες, οι εξειδικεύσεις κτλ. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και μετά οπωσδήποτε είναι περισσότερες οι ανάγκες, διότι τώρα υπάρχει και η λεγόμενη προληπτική ιατρική. Αυτό είναι καλό να υπάρχει, είναι το ιδανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει οι μαζικές μεταφορές, πως το λένε, μετακινήσεις μάλλον πληθυσμών, λόγω τουρισμού, η μετανάστευση κτλ. Επιδεινώνουν το πρόβλημα, είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες σήμερα.
1: Και με τον τουρισμό μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο.
0: Ναι. Μετά είναι και τα ωράρια τέτοια. Δηλαδή παλιότερα ένας γιατρός έβλεπε στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ, 20 άτομα την ημέρα. Σήμερα ο ίδιος γιατρός πρέπει να δει 100. Δηλαδή έχουν αυξηθεί η ζήτηση, έχει αυξηθεί η ζήτηση υγειονομικών υπηρεσιών. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι παθολόγοι στην Ελλάδα είναι δυσέβρετοι. Οι ακτινολόγοι, οι αναισθησιολόγοι κτλ. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα που έχουν φύγει περισσότεροι ή ιδιωτεύουν, με αποτέλεσμα να παρατηρείται φοβερή έλλειψη σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Προκηρύξεις γίνονται, έτσι. Αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα.
1: Τι χρειάζεται περισσότερο άνοδο στα μισθολογικά, νομίζετε ότι είναι ένα σημαντικό
0: δεν
1: κίνητρο?
0: Είναι μόνο αυτό, ακούστε, είναι ένα τρίπτυχο, θα έλεγα, οι βασικές αιτίες. Η μία είναι το οικονομικό, η οικονομική ανταμοιβή του γιατρού. Εμείς στην Ελλάδα τώρα δεν είμαστε, απέχουμε πολύ, είμαστε στην χαμηλότερη κατηγορία. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έχει ξεπεράσει και η Κύπρος και η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
1: Σε μισθούς. Σε
0: μισθούς, δεν πλησιάζουμε ούτε καν το κατώτατο όριο της Ευρωζώνης. Έτσι. Λοιπόν, να σκεφτείτε ότι οι μισθοί σε αυτά τα κράτη που είναι λίγο πιο πάνω από εμάς είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι. Επομένως, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εκεί. Και εμείς έχουμε υποδείξει τους τρόπους που θα μπορούσε να ενισχυθεί αυτό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σας φέρω ένα παράδειγμα, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, βάνοντας ένα απειροελάχιστο στην είσοδο των τουριστών, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, να πληρώνει 1 ευρώ. Ή, παραδείγματος χάρη, να βάλει
1: στην είσοδο στο νοσοκομείο
0: 10 λεπτά στα προϊόντα καπνού. Θα μαζευόντουσαν αμέσως γύρω στα 300 με 500 εκατομμύρια που θα μπορούσε να καλύψει αυτή την οικονομική ανάγκη, ας πούμε, όσον αφορά το μισθολογικό. Αυτό λοιπόν είναι μια σοβαρή αιτία. Διότι όταν ένας γιατρός παίρνει 1.500 ευρώ και τα λοιπά, μπορεί να πάει σε ένα νησί.
1: Δεν μπορεί να ζήσει.
0: Να νοικιάσει
1: σπίτι. Αφήστε που δεν θα βρει σπίτι. Δεν θα βρει σπίτι, αλλά και αν βρει, δεν φτάνουν για να ζήσει αυτό το χρήμα.
0: Αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι οι συνθήκες εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας, δηλαδή, όσον αφορά

0: ωράρια και ιδιαίτερα το εφημεριακό καθεστώς. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει ψηφιστεί το 48ωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εφαρμόζεται. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί, είναι εξαντλητικές εφημερίες 24ωρες.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να γίνουν 8ωρες γιατί γίνεται πλέον ο γιατρός ο κουρασμένος, είναι επικίνδυνος για τον
1: εαυτό. Δεν μπορεί να κάνει σωστά
0: και για τον ασθενή,
1: τις διαγνώσεις που πρέπει σε με τέτοια ψυχολογική λοιπόν, και σωματική
0: εννοείται,
1: κούραση.
0: Εννοείται λοιπόν. Και οπωσδήποτε δεν είναι μόνο τα ωράρια, είναι και πάρα πολλά όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Λοιπόν, και το τρίτο είναι η εκπαίδευση. Είναι σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα για τους νέους γιατρούς, γιατί αυτοί μπαίνουν στα νοσοκομεία για να εκπαιδευτούν. Έτσι, στην αρχική φάση της καριέρας του, ο γιατρός, για μία δεκαετία από αφού αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, θα πρέπει να εκπαιδευτεί. Στην πράξη δηλαδή, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία των παλιότερων γιατρών.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν. Επομένως, αυτά είναι τα τρία σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εμείς ναι. έχουμε κάνει προτάσεις, δηλαδή όταν λέμε εμείς
1: το ιατρικό
0: κίνημα, έτσι, ο ιατρικός κόσμος προς το Υπουργείο και τα λοιπά.
1: Ελπίζουμε τους κοντάφτουμε στην έλλειψη χρημάτων, κατά κύριο λόγο.
0: Όχι, όχι, και περισσότερο για τις συνθήκες εργασίας ή για, για την εκπαίδευση.
1: Ναι. Και γι' αυτό πηγαίνουν και στον ιδιωτικό τομέα οι περισσότεροι, έτσι,
0: συναδελφοί σας. Όχι, και φεύγουν,
1: δεν είναι, και φεύγουν στο
0: εξωτερικό. Όσον αφορά την εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας, φεύγουν εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, κάποια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, κάποια θέματα έχουν
1: αντιμετωπιστεί.
0: Ναι. ναι, αντιμετωπιστεί, δεν μπορούμε να πούμε, να μην τονίσουμε, να πούμε ότι...
1: Συμφωνούμε, απλά ψάχνουμε τη ρίζα του κακού από εσάς που είστε ο ειδικός να μας βοηθήσει.
0: Χρειάζονται να γίνουν κάποια πράγματα περισσότερα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Εμείς θα είμαστε ευτυχείς και θα το χειροκροτήσουμε.
1: Εννοείται ότι θα το επικροτήσουμε, ότι καλό γίνει. Και εν πάση περιπτώσει και εμείς, να ξέρετε, βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση κάθε φορά που ένας γονιός ή οποιοδήποτε κάνει μια καταγγελία, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να την αναδείξουμε. Έτσι, είναι η ιερή μας υποχρέωση αυτή. Και βεβαίως όλοι μαζί, σαν κοινωνία, μετά πρέπει να βελτιώσουμε καταστάσεις.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ωραία. Λοιπόν, να μην σας κουράσουμε άλλο σήμερα.
0: Να
1: σας ευχηθούμε καλή θητεία και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Έγινε, κύριε Πρόεδρε, τις καλημέρες μας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Ο κύριος Παύλος Καψαμπέλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ζακίνθου, μας μίλησε με αφορμή και τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο για θέματα που αφορούν γενικότερα τις ελλείψεις στον χώρο των γιατρών, στον δημόσιο τομέα, αλλά και τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι ίδιοι οι γιατροί μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά. Θα προτιμούσα να σου

0: είναι 2.
1: Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Ραδιαλίτες.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα της ρευματοκλοπής που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Εκατομμύρια ευρώ το κόστος για τον ΔΔΕ και επώνυμες επιχειρήσεις στο κόλπο με το τσαμπάρευμα.
1: Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις.
2: Οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει.
0: Θα ακούσουμε και τι απαντά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για αυτή την υπόθεση, για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatar Gate, τι αναφέρει το ένταλμα των βελγικών διοκτικών αρχών.
3: Αν έστω και ένα αδίκημα, λένε, έχει τελεστεί εδώ στην Ελλάδα, τότε επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Ποιο είναι αυτό το αδίκημα που μπορεί να έχει τελεστεί εδώ? Η νομιμοποίηση.
4: 5.000 το μήνα, τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
5: μίζα
4: που δηλώνεται και φορολογείται?
0: Εν τω μεταξύ ξανάρχισαν το βιολί τους οι Τούρκοι στο Αιγαίο, πληθαίνουν οι παραβιάσεις με οπλισμένα μάλιστα τουρκικά F-16 που αποσκοπούν αυτές οι κινήσεις της Άγκυρας.
6: Το λέγε κάθε μέρα ή αυτό που κάνει δημιουργεί την εντύπωση ότι κοιτάξτε να δείτε και αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Δεν υπάρχει μόνο ένα θέμα, υπάρχουν πολλά θέματα, άρα ελάτε να συζητήσουμε πολιτικά και όχι νομικά.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να της επιτεθεί, συνεχώς παραβιάζει, συνεχώς διεκδικεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.
0: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Αργυρό Γιαμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και... Έτσι δεν κάνουμε σφαιρασιέ. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Γεια σας και χαρά σας. Καλώς σας βρήκα. Θα ήταν αρκετά καλή εικόνα, Σπύρο μου, του λεκανοπεδίου, αν δεν είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισού και τα έχει κάνει μαντάρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα λοιπόν στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο ανεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους. Στο ύψος των Αγίων Αναργύρων έχει γίνει αυτό το συμβάν. Είστε ακίνητοι κατά μήκος, καθόλου το μήκος που σας ανέφερα. Τι μπορείτε να κάνετε?
0: Είναι αρκετό καλό.
8: Ναι. Όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας και σκοπεύετε να πάτε προς τα βόρεια, ασυζητητοί χρησιμοποιήστε την Πατησίων και θα μας θυμηθείτε. Είναι σχεδόν άδεια η Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Ναι. Γιατί προς την Αθήνα έχει ένα θεματάκι, θα το πούμε σε λίγο. Η Αχαρνών είναι η δεύτερη τη τάξη επιλογή σας και η Κηφισίας, η λεωφόρος Κηφισίας, αρκετά καλή για όσους τους εξυπηρετεί τέλος πάντων. Έχει στους αμπελοκήπους λίγη κίνηση η Κηφισίας. Έχουμε πολλή κίνηση όμως και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και βαίνει από ό,τι φαίνεται επιταχύρω και αυτό. Βέβαια η μόνη εναλλακτική όπως καταλαβαίνετε είναι η Αττική Οδός. Δεν υπάρχει εναλλακτική προς τα έξω, προς την Κόρινθο, επί της ουσίας. Στο κέντρο της Αθήνας που είχαμε προβλήματα λόγω τεσσάρων συγκεντρώσεων στις 10.30 και στις 11 η ώρα έλαβαν χώρα. Τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος γιατί είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δυσκολίες συναντάτε στην Βασιλής Σαμαλίας και προς τη Βουλή και προς τη Συγκρού. Στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με τον Πειραιά γιατί δεν είναι και αυτός στην καλύτερη του φάση. Και η ακτιμιά όλη στον Πειραιά θα σας δυσκολέψει προς την πλατεία Ρολογιού. Και η 34ου Συντάγματος πεζικού, οπότε αν σας εξυπηρετεί λαμπράκι να την προτιμήσετε. Και η Δημητρίου Γούναλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αρκετά τα σημεία και εδώ και Κηφισός πάλι με τα γνωστά προβλήματα. Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους είναι τόσα πολλά και τόσο ακραία, θα έλεγα, που πλέον δύσκολα βρισκόμαστε σε περιπτώσεις, συναντάμε περιπτώσεις που να μας προκαλέσουν έκπληξη ή οργή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στο ότι τίποτα δεν μας προκαλεί έκπληξη, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δημήτρης Χατζικόρτσου, για το λόγο του αληθές, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πράγματι, νομίζω οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Και,
0: και είναι και δυσάρεστες συνήθως, είναι και δυσάρεστες.
5: Και είναι και δυσάρεστες. Ναι. Όπως σε αυτή την περίπτωση, μία 37χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, ενός 8χρονου ανήλικου κοριτσιού, στην δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Σικαιών, εκεί όπου βρέθηκε υπό την επίρρεια μέθης, καθιστεί στο πεζοδρόμιο και δίπλα η ανήλικη κόρη της, η ανήλικη 8χρονη κόρη της. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η πράξη της 37χρονης, θα μπορούσε να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα και φυσικά τα χειρότερα τα οποία αποφεύχθηκαν. Ναι. Ευτυχώς παρενέβη η αστυνομία, συνέλαβε την 37χρονη μητέρα και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα δώσει εξηγήσεις της στον εισαγγελέα. Γιατί προέβη σε αυτή
0: την εξήγηση. Τι να δώσει η Δημήτρη, τι εξήγηση τώρα, τρεχαγύρε.
5: Νομίζω είναι περιττές οι εξηγήσεις. Παρ' όλα αυτά για το τυπικό, ναι, το δικαστικό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. 37 χρονών με την 8χρονο κόρη της, σε κατάσταση μέθης, στο αυτοκίνητο μέσα. Τι άλλο να πει κανείς, τι να προσθέσει. Ειδικά όσοι έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, νοσοκομιακή δηλαδή, ανοίξτε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Διαβάζω μία ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς Προστασίας Καταναλωτή. Είναι η νεοσύστατη που αναφέρεται στα ασφάλιστρα υγείας και έχει μέσα και ποσοστά με αυξήσεις.
9: Είναι αλήθεια ότι είναι κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για 11 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν λίγο πάνω από 231.000 ασφαλισμένους με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει είναι λίγο πάνω από 295 εκατομμύρια. Ήταν, συγγνώμη, 295 εκατομμύρια πέρυσι. Mm-hmm. Και έχουν φτάσει πάνω από 319 εκατομμύρια φέτος. Δεν θα μείνω πολύ στα τεχνικά, θα πω ένα ποσοστό. Mm-hmm. Η μέση αύξηση με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων είναι 7,49%. Και ο εντυπωσιακός αριθμός είναι ότι πάνω από τους μισούς, πάνω από 55% έχουν υποστεί αύξηση των ασφαλίστρων τους από 8 έως 12%. Μείωση του ασφαλίστρου είχε μόλις το 0,07%. Ναι. Και αύξηση έως και 4% είχε σχεδόν το 9% των ασφαλισμένων.
0: Οπότε οι αυξήσεις κινούνται στην περιοχή του 8%.
9: Ναι, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Το 8%, ναι.
9: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι προτείνει τα επόμενα βήματα όπως τα προτείνει η αρχή, λέει. Μεταξύ άλλων, ειδική τεκμηρίωση υψηλών αυξήσεων, δηλαδή να εξεταστούν κατά προτεραιότητα τα προγράμματα εκεί που χαρτοφυλάκια με αυξήσεις άνω του 9 και ιδίως άνω του 10%.
0: Θεωρεί λέει δηλαδή, στις εταιρείες ότι εξηγείται
9: ότι αυτό γιατί είναι σημαντικό ποσοστό, δηλαδή γιατί πρέπει να έχετε φτάσει τόσο ψηλά. Το άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα το διαβάσω όπως εκφράζεται και θα προσπαθήσω να το πω και όπως το καταλαβαίνω εγώ. Διαφάνεια στην αλυσίδα κόστους ιδιωτικής υγείας. Να επεκταθεί, λέει, η ανάλυση στους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένων νοσοκομιακών χρεώσεων, αποζημιώσεων και χρήση υπηρεσιών υγείας. Ξέρεις εγώ πώς το διαβάζω αυτό, Σπύρο. Να φανεί εάν λόγω του ότι εμφανίζεται ιδιωτική ασφάλιση, εάν υπάρχουν υπερχρεώσεις. Είναι εκείνο που λέει, αν έρθεις μόνος σου τόσο, αν έχεις ασφάλεια παραπάνω.
0: Και εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτό που λένε είναι το εξής, ότι εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις επειδή όταν πηγαίνει ασφαλισμένος μας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο πληρώνει 6.000 ευρώ για μία επέμβαση, ενώ αν πήγαινε ως ιδιώτης θα πλήρωνε 3.000. Οπότε όπου βλέπουν την ταμπέλα ασφαλιστική, πετσοκόβουν. Τα νοσοκομεία δίνουν, για να τα έχουμε τα νοσοκομεία όμως έχουν δώσει στοιχεία, πρόσφατα θυμάμαι ρεπορτάζ στην Καθημερινή, όπου τεκμηρίωναν από τη θέση τους το ακριβώς αντίθετο. Ότι εμείς δεν έχουμε αυξήσει τη δαπάνη, το αντίθετο την έχουμε μειώσει. Λένε τα νοσοκομεία.
9: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ διάβασα ακριβώς αυτό που ζητάει η αρχή. Ζητάει τη διαφάνεια στην αλυσίδα κόστου ιδιωτικής υγείας. Και λέει λίγο παρακάτω ότι το βασικό συμπέρασμα της αρχής είναι ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της αύξησης. Ζήτημα αποτελεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου να καταλάβει τι αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκε, με ποια βάση υπολογίστηκε και ποιες επιλογές έχει.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή είναι ότι σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας τα πράγματα είναι λίγο θολά.
9: Γι' αυτό και ζητάει περισσότερα συγκρίσιμα στοιχεία, πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και τεκμηριωμένη ανάλυση της ευρύτερης αλυσίδας κόστους της ιδιωτικής
0: υγείας. Οπότε δεν μπορείς να του ρίχνεις ένα 8 ή 9 ή 10% στο κεφάλι χωρίς να το εξηγείς ακριβώς γιατί του βάζεις το 9%.
9: Και μάλλον διότι έχει το ίδιο, την ίδια απορία μάλλον την έχει και η ίδια η αρχή.
0: Ναι, ασφαλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το θέμα παραμένει ωστόσο για εσάς που πληρώνετε τα ασφάλιστρα υγείας, ότι δίνεται κάθε χρόνο ένα ποσοστό που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στην περιοχή του 8, αλλά για άλλα συμβόλαια φτάνει και το διψήφιο, χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχή καταναλωτή. Και ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, θυμάστε... Σίγουρα θυμάστε το θέμα που έχει προκύψει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κόβεση, η οποία προσέφυγε στις ελληνικές δικαστικές αρχές, θα δούμε αν έχει και συνέχεια, στο ανάτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο, για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η ανανέωση της θητείας τους έγινε για 2 χρόνια, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς. Η κυρία Κόβεση ζητούσε περισσότερο χρόνο. Η Έλληνα Γαλάρη όμως θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά του Άριου Πάγου. Γεια σου, Έλενα.
10: Καλό μεσημέρι, και σήμερα είχαμε τη συζήτηση στην διοικητική ολομέλεια του Άριου Πάγου και κλεισμένων των θυρών η συζήτηση. Με ψήφους λοιπόν 72-10 απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κόβεση, η οποία είχε στραφεί κατά της απόφασης του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην ολομέλεια του Άριου Πάγου, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση δεν είναι ομόφωνη. Η κυρία Κοβέση ήταν απούσα και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για 5 χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το οδοπούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί. 72 ψήφους υπέρ, 10 κατά. Η κυρία Κοβέση, βέβαια, έχει δικαίωμα να προσφύγει από εδώ και στο εξής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
0: Νομίζω έχει το δικαίωμα και σχεδόν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα το κάνει. Ακολουθεί τα βήματα που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές από τις κινήσεις της μέχρι τώρα ότι αυτό θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή.
10: Ναι, ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, αυτό εικάζουμε και από εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα θα έχουμε και μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για το ποιοι από τους 20 υποψηφίους εισαγγελείς θα ενισχύσουν και το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θυμάστε, Σπύρο, όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Λάουρα Κοβέση, όταν είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ένα αίτημα του που είχε υποβάλει ότι λόγω πόρτου εργασίας και ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, οι εισαγγελείς πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκτός των ήδη τριών εισαγγελέων, πρόκειται να αποφασίσει να ενισχυθεί το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής.
11: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Είπε ότι Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ήταν ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι από τη στιγμή που είναι κάτι το πολύ καινούργιο εδώ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα, γιατί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, σε άλλες χώρες είναι περισσότερα τα χρόνια, είναι πενταετία σύμφωνα με τους, σε κάποιες άλλες χώρες. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει και ένα προδικαστικό ερώτημα. Αυτό επισήμαναν και η μειοψηφία, επισήμανε και η μειοψηφία από ό,τι πληροφορούμαστε.
0: Ναι, αλλά ο συσχετισμός μεταξύ των δικαστών είναι πολύ συντριπτικός υπέρ της απόφασης. Δηλαδή 72-10 μας είπες.
10: Είναι συντριπτική η πλειοψηφία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Πέρυψε λοιπόν αυτή την προσφυγή ο Άριος Πάγος που έκανε η κυρία Κόβεση για την ανανέωση της θητείας μόνο για 2 χρόνια και αναμένεται συνέχεια, είναι σίγουρη μάλλον η συνέχεια. Χθες τέτοια ώρα ήταν που σας λέγαμε για την επιχείρηση αστυνομίας και ΔΔΕ για τις ρευματοκλοπές. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν υπογράφει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που φέρνει στο φως ο Γιάννης όχι απλές περιπτώσεις κλοπής ρεύματος από κάποιους ιδιώτες. Πολλές φορές Ρωμά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλές φορές συναντάμε αυτές τις περιπτώσεις σε καταβλισμούς, σε οικισμούς όπου είναι Ρωμά και που τραβάνε με καλώδια, κλέβουν ρεύμα κτλ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι μάλλον διαφορετικό. Καλώς τον, ο Γιάννης Σουλιώτης στο στούντιο.
12: Καλό μεσημέρι. Είναι διαφορετικό.
0: Είναι διαφορετικό.
12: Και εγώ πίστευα ότι έχει να κάνει με κλασική περίπτωση η Ρωμά, αλλά.
0: Από αυτές που έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις αυτές της αστυνομίας, είναι αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για διάφορες μορφές εγκληματικότητας σε περιοχές όπου είναι Ρωμά, είτε ναρκωτικά είτε ρευματοκλοπές. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι δεν έχει καμία ομοιότητα με αυτές.
12: Όχι. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπει περισσότερο σε αυτά τα κυκλώματα που σπάνε την συνδρομητική τηλεόραση και πουλάνε τις υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους ανά την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο έχουμε συναντάμε εδώ, γι' αυτό και υπάρχει και μια

0: αναλογικούς μετρητές παρενέβαιναν με φυσικό τρόπο, ναι, με τα χέρια. Είναι, ας πούμε, βάζαν κάποια καλώδια, ναι, κάποια ποινία, σπάγανε παραβίαζαν κάποιες σφραγίδες. Και το, για να εξηγήσουμε και το διατάφτα, είναι ότι ουσιαστικά το ρολόι έγραφε λιγότερο ρεύμα από αυτό που κατανάλωνε, ναι, στην πραγματικότητα ο χρήστης, ο καταναλωτής. Στους ψηφιακούς όμως είχαν βρει ένα λογισμικό το οποίο το εγκαθιστούσαν στον μετρητή, παραβίαζαν τον μετρητή, αλλά παραβίαζαν και το, ουσιαστικά το λογισμικό του ΔΔΕ, του διαχειριστή της ηλεκτρικής ενέργειας, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά άλλαζαν το πόσο, ναι, ρεύμα έχει γράψει ότι κατανάλωσε ο χρήστης.
1: Εδώ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι, γι' αυτό και μάλιστα, επειδή οι ψηφιακοί μετρητές είναι από εταιρεία στην Αυστραλία, ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ, ναι, να πούμε ότι ο στρατηγικός επενδυτής εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα που κατέχει το 49% του ΔΔΕ είναι από την Αυστραλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όταν ενημερώθηκε στα πλαίσια της έρευνας ότι έχουν καταφέρει να παραβιάσουν τα λογισμικά, με ειδικό λογισμικό τους ψηφιακούς μετρητές, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει την έκπληξή της, λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και
1: έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό και θέλω να πω, έχουν καταφέρει να έχουν, εκτός από τους οικιακούς πελάτες, υπάρχουν και πελάτες που είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.
1: Να σου κάνω μια βλακώδη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση μια, επειδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας να μην το... Είναι βλακώδης η ερώτηση, έτσι, εξ αρχής δηλαδή το παραδέχω. Να μην το γνωρίζει, αλλά να, κάποιοι υπάλληλοι, ξέρω εγώ, ή κάποιος διαχειριστής, κάποιος...
0: Θα μπορούσε να είναι ένας ισχυρισμός στο δικαστήριο αυτός.
1: Αυτό τώρα διατυπώνω μάλλον, ναι. Το τι θα πει στο δικαστήριο διατυπώνω.
0: Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ισχυρισμός. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή...
1: Εγώ δεν ήξερα, παιδιά, για την επιχείρησή μου. Ο διευθυντής φταίει που του είχα αναθέσει.
0: Είναι πιθανό να το ακούσουμε αυτό μελλοντικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να πω, έχουμε αναδείξει και όλα τα μίντια στην Ελλάδα τις υποθέσεις ρευματοκλοπές με πρωταγωνιστές της κοινότητας των Ρωμά, καλό είναι να επισημάνουμε ότι εδώ υπάρχουν σοβαροί εντός ή εκτός εισαγωγικών επιχειρηματίες με επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλους τζίρους, εστιατόρια δημοφιλή, καφέ εστιατόρια στην παραλιακή, βενζινάδικα, αλυσίδες μάλλον πρατηρίων καυσίμου, ναι, ταχυφαγία και ούτω καθεξής, οι οποίοι κλέβουν, μάλλον έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος, πληρώνοντας λιγότερο ρεύμα από αυτό που τους αναλογούσε. 9 εκατομμύρια η ζημιά.
1: 9 εκατομμύρια η ζημιά. Έχεις καθόλου στο πεδίο της έρευνάς σου το τι επαγγελόνταν αυτή η αρχηγή του
0: κυκλώματος? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θέλει λίγο ακόμα, ναι, δουλειά, ναι, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
1: Ναι, γιατί όσα μας περιέγραψες δεν δείχνουν έτσι ανθρώπους οι οποίοι... δηλαδή απαιτούν γνώσεις όλα αυτά, ναι, που περιέγραψες. Mm-hmm. Και υψηλή εξειδίκευση.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Θα στο χρωστάω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το ρεπορτάζ του. Όπως καταλάβατε, εδώ δεν έχουμε μια απλή υπόθεση ρευματοκλοπής. Έχουμε ένα κύκλωμα που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα και φιλέτο πελάτες. Όχι δηλαδή οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις που κατανάλωναν και πολλά ρεύματα, πολύ μεγάλες ποσότητες. Ο κύριος Τζιλιάς είναι πρόεδρος των τεχνικών του ομίλου της ΔΕ Θεσσαλονικής, μίλησε για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
2: Η ρευματοκλοπή αργά ή γρήγορα εντοπίζεται. Τότε οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, ο κύριος Καραγιάννης, ο ποινικολόγος, ήταν στο Action. Διαφορετική είναι αντιμετώπιση στο αυτόν που το οργανώνει, στο κύκλωμα δηλαδή, και άλλη στον καταναλωτή που κλέβει το ρεύμα.
3: Τι θα δικαστούν σε εγκληματική οργάνωση και ρευματοκλοπή? Η ρευματοκλοπή είναι σαν την απλή κλοπή, άρα έχει ένα πλαίσιο 5 με 10 κάθεξη, σύν ό,τι έχει η εγκληματική οργάνωση.
4: Άρα οι ποινές δεν είναι πολύ μεγάλες, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι
3: λέτε? Όχι, οι ποινές, αν κάποιος ειδικά είναι εκτός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή καταναλωτές που ελευθερώνουν εκτός εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ένα πλαίσιο ποινής 5 με 10, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Οι ποινές για εμάς, τους υπόλοιπους καταναλωτές που θέλουμε να είμαστε συνεπείς και δεν κλέβουμε ρεύμα, είναι μεγάλες. Γιατί όλο αυτό το ρεύμα το οποίο χάνεται μέσω ρευματοκλοπής, να ξέρετε ότι μπαίνει στους δικούς μας λογαριασμούς. Το κόστος είναι γύρω στο μισό δις το χρόνο. Μπορεί να έχει μειωθεί τώρα με τις τελευταίες επιχειρήσεις, αλλά το κόστος το αναλαμβάνουν οι συνεπείς πολίτες. Να το γνωρίζετε αυτό. Μπαίνει στους λογαριασμούς.

0: προειδοποιούν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον οι αρχές για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνέπειες του πρωτοφανούς, θα λέγαμε, καύσωνα που πλήττει πάρα πολλές χώρες. Αμέσως στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανονιωτάκη, μία από τις χώρες που υφίσταται αυτές τις συνέπειες είναι και η Βρετανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η χώρα δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από τις ακραίες για τα δεδομένα της θερμοκρασίες. Το κύμα του καύσωνα κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος έφτασε χθες τους 34,6 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ενδέχεται να καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο των 35,6 βαθμών που κατά από το 1976. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν μάλιστα αύριο Πέμπτη οι θερμοκρασίες να πλησιάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνετε για μας είναι μια κατάσταση έτσι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι πραγματικά
0: άρα συγγνώμη Γιάννη, δεν μιλάς για την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο. Εσύ μιλάς για υψηλότερη θερμοκρασία ever στη Βρετανία.
1: Ότι θα πλησιάσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Ναι, δεν θα την περάσει, αλλά θα πλησιάσει πολύ κοντά. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Υπάρχει έντονη υγρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις βραδινές ώρες. Και βέβαια μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Έχουν κλείσει πάνω από 500 σχολεία. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες και το μετρό του Λονδίνου καλούν τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Και βέβαια χθες είχαμε και τη σύγκληση της Επιτροπής Κόμπρα, της Επιτροπής Έκτασης των Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, που σκοπό είχε να συντονίσει τη δράση της σε εθνικό επίπεδο. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει πλέον η χώρα, με όλο και πιο συχνούς καύσωνες, έχουν αρχίσει και κάποιες φωνές που ζητούν πλέον την νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων μέσω της θέσπισης μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας εργασίας. Σε μια χώρα βέβαια όπου τα air condition σπανίζουν τόσο σε σπίτια όσο και σε χώρους δουλειάς. Είναι πολλοί χώροι δουλειάς που δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους εμάς.
0: Και το πολιτικό θερμόμετρο από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει τυπήσει κόκκινο. Αλλά ναι, και...
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να επικαλεστώ λίγο ακόμα βιωματική εμπειρία, γιατί εσύ το ζεις όλο αυτό. Είπες δεν υπάρχουν κλιματιστικά, γιατί η εικόνα στην Ελλάδα τις δεκαετίες κυρίως μέχρι το 90 ήταν στην πολύ ζέστη, έβλεπες στο μπαλκόνι έξω με καρπούζι και δροσιά αναζητούσε ο κόσμος. Τώρα βλέπεις στις ζέστες κλειστά πατζούρια και μπαλκονόπορτες και το κλιματιστικό. Στη Βρετανία δεν υπάρχει το κλιματιστικό στο σπίτι?
1: Όχι, είναι μόλις το 5% των σπιτιών που διαθέτουν κλιματιστικό. Αυτό δείχνουν όλες οι τελευταίες έρευνες και ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε πριν από 2-3 χρόνια ήταν ακόμα χαμηλότερος ο αριθμός αυτός. Οπότε όλοι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του κλείνω παράθυρα, κουρτίνες για να μην μπαίνει ζέστη μέσα στο σπίτι και ανοίγω όταν έχει δροσίσει λίγο για να μπει λίγος φρέσκος αέρας. Είναι συνεχώς μια διαδικασία τέτοια για να μπορέσουμε να δροσιστούμε με ανεμιστήρες, με ό,τι μπορούμε πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο γιατί και τα σπίτια εδώ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν τη ζέστη και όχι να την αποθούν.
0: Έλατε.
1: Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Σε ευχαριστώ Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό κουράγιο εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ο Γιάννης Χανονιωτάκης από το Λονδίνο μας περιγράφει μια κατάσταση ασφυκτική και όχι μόνο στην Βρετανία. Στη Γαλλία υπάρχουν 40 νεκροί από θερμοπληξία ή πνιγμό, δηλαδή άνθρωποι που αναζητούν δροσιά πέφτοντας σε λίμνες, θάλασσα, ποτάμια κτλ. Και εκεί κλειστά σχολεία. Στη Γερμανία 9 νεκροί. Πάλι για τους ίδιους λόγους, σε θερμοπληξία ή πνιγμό. Και στην Ισπανία, σε συναγερμό επίσης σχεδόν το σύνολο της χώρας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα.
10: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
2: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
6: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως στον Σταύρο Ιωαννίδη θα πάμε. Είναι αλήθεια πως παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα στο Αιγαίο από την πλευρά της Άγκυρας και σίγουρα ο Σταύρος την καταγράφει και στο ρεπορτάζ του και νομίζω ότι είναι ο πλέον ειδικός να μας εξηγήσει εάν αυτές οι κινήσεις Άγκυρας σε θάλασσα ή αέρα αρχίζουν να μετατρέπονται σε μια τάση για κάτι ή κινούνται στα συνήθη πλαίσια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Λοιπόν, πράγματι είχαμε έτσι κάποια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες που σίγουρα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αθήνας, η οποία παρατηρεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις και αναφερόμαστε σε μια σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Χθες μάλιστα είχαμε 6 παραβιάσεις και από μαχητικά αεροσκάφη, από ένα ζευγάρι F-16 και από μη επανδρωμένα, αλλά και από ναυτική συνεργασία. Και το λέμε αυτό, το τονίζουμε, διότι υποτίθεται πως βρίσκεται σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς, που όπως γνωρίζουμε έτσι προβλέπει την αποχή από στρατιωτικές ασκήσεις και από ενέργειες που χαρακτηρίζονται προκλητικές λόγω του καλοκαιριού, έτσι, για να ενισχυθεί ο τουρισμός και των δύο πλευρών.
6: Και των δύο χωρών,
7: είχαμε λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες χθες. Είχαμε μάλιστα και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία δηλαδή, ανάμεσα σε δύο τουρκικά και δύο ελληνικά αεροσκάφη. Και όλα αυτά έρχονται ενώ σε περίπου 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, εκεί θα μεταβεί και ο Κυριακός Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες κράτων μελών του ΝΑΤΟ. Και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έτσι, λίγο αρνητικό, θα μπορούσε να πει κανείς, εν ώψη της συνόδου. Και στα καλά καθούμενα όμως, χωρίς να υπάρχει κάποια άσκηση της Τουρκίας. Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι είναι μέσα στο μνημόνιο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια δραστηριότητα που γνωρίζαμε στο Ανατολικό. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν, όπως είπαμε, 6 φορές τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο και είχαμε και εικονική αερομαχία, κάτι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε, μήνες αν θυμάμαι καλά. Και γενικά μετά τους σεισμούς του 2023 είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε με την ίδια ένταση και συχνότητα όπως παλαιότερα.
6: Αυτό ήθελα να πω, φαντάζομαι την περίοδο πρώτων σεισμών που άνοιξαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα και σε μεγαλύτερη ένταση. Αλλά είχε εξαφανιστεί.
7: Ναι, μεσολάβησαν οι σεισμοί, η διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όλα αυτά που βλέπουμε ότι ναι, μεν τηρούνται σε ένα βαθμό, όμως σίγουρα η κατάσταση δεν είναι η ίδια με εκείνη του 23. Έχουμε πια την Άγκυρα να προετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έχουμε δηλώσεις σε πολύ υψηλούς τόνους από την Τουρκία και πλέον και στο πεδίο, πιο σποραδικά βέβαια, κάποιες τέτοιες κινήσεις.
6: Και στο πεδίο που γίνεται όλη αυτή η κατάσταση στον αέρα, όπου δεν ξέρω εσύ δηλαδή για να μας πεις, όπου η Τουρκία δεν περνάει και την καλύτερη φάση της, απλά θέλει να διατηρήσει την τακτική των αξιώσεών της, δηλαδή
7: ναι. Είναι γεγονός ότι πράγματι η τουρκική αεροπορία δεν είναι στα καλύτερά της. Υποφέρει από χαμηλές διαθεσιμότητες, κυρίως στα μαχητικά αεροσκάφη. Έχει καθυλωμένο τον στόλο των 130 μετά από εκείνο το δυστύχημα που θυμόμαστε ότι είχε αποκολληθεί πτέρυγα και μέρος ατράκτου.
6: Αλλά παρόλα αυτά, Σταύρο, τι είναι, ότι θέλει να υπενθυμίζει ότι κοιτάξτε, σας εντάξει, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω.
7: Συνεχίζει όμως να διεκδικεί. Και δεν έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά να το κάνει. Κακά τα ψέματα, μπορεί να μην το κάνει πάντα με ενέργειες επί του πεδίου, μπορεί να το κάνει με τη ρητορική της, με χάρτες, με χάρτες τους οποίους μπορεί να αναρτά και όλα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει αλλάξει ποτέ στρατηγική και γι' αυτό κιόλας Σπύρο, κάθε φορά η Αθήνα, όταν απαντά σε αυτές τις προκλήσεις, τονίζει ότι δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο, και εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση.
6: Στα ελληνοτουρκικά, νομίζω, αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Δένδιας.
7: Ναι, αναφέρθηκε στην πάγια και δεδηλωμένη απειλή της Τουρκίας με το κάζους Μπέλι. Είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή. Αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, θέλω να σου πω, εγκαινιάζοντας τον θεσμό της εφεδρείας, τις ρυθμίσεις τις νέες που έχει φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και πάλι βεβαίως είπε αυτό, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή εφεδρεία μεταξύ άλλων, διότι υπάρχει αυτή η πάγια απειλή μιας χώρας με δεκαπλάσιο πληθυσμό από τη Ελλάδα.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και για την τακτική των Τούρκων, τη συνέπεια στην παρανομία και στην προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας, παρότι σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται εκεί οι ηγέτες των κρατών του ΝΑΤΟ, και βεβαίως τα μηνύματα που στέλνει και η ελληνική πλευρά σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ναι, ας αρχίσουμε από αυτό. Έγινε δεκτός ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους και της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί υπήρξαν και, μάλλον, αυτές οι συναντήσεις, καταλαβαίνετε, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, θα έχουν και ένα τέτοιο χρώμα. Να ακούσουμε τι είπαν.
8: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
9: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών, προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία.
6: Για να δούμε λοιπόν τώρα όλο το πλέγμα των εξελίξεων. Ο επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του Sky, τηλεόραση και ραδιοφώνου, είναι εδώ στο στούντιο, Αντώνης Αντζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
10: Χαίρετε.
6: Έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης. Έτσι δεν το λέμε στην καθομιλουμένη.
10: Σκιώδους. Ναι.
6: Δηλαδή, έχει ορίσει τομεάρχες που παρακολουθούν. Αυτό. Είχαμε και αναφορές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στα εξωκομματικά του. Τα λέω τώρα με τη σειρά που θα τα πούμε. Είχαμε και εξελίξεις στο κόμμα Καριστιανού με την απομάκρυση ενός στελέχους της. Και βεβαίως την παρουσία του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ στον Sky, όπου έδωσε απαντήσεις σχετικά με το ένταλμα των βελγικών αρχών και την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatar Gate. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
10: Πάμε από τη σκιώδη κυβέρνηση, ναι, όπου δίνει ένα στίγμα ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, για τις προθέσεις του. Θέλει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είδαμε πρόσωπα τα οποία, κάποια λίγα, προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γαβρόγλου, ο κ. Ναι. Τεμπονέρας, ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, αλλά όχι τόσο φθαρμένα σε εισαγωγικά πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία είναι καινούρια, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ο κύριος Πλιώνης, και βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Είχε και άρωμα ΠΑΣΟΚ αυτή η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνηση, με κορυφαία τον κύριο Σκανδάμη, όπου ήταν μέχρι προχθές στο ΠΑΣΟΚ, έφυγε και ανακοινώθηκε το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό προκάλεσε κάποιες τριβές σήμερα. Είδαμε και τον ίδιο να τοποθετείται και να βάλει κατά της διγλωσίας που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, να απαντάει ο κύριο Τσουκαλάς. Είχαμε άλλο μια κόντρα στο σύριαλ ΠΑΣΟΚ Ελλάς, το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, θα είναι κρίσιμη, γιατί ουσιαστικά ο Σωκράτης Φάμελος έρχεται και απαντά στον Παύλο Πολάκη που ζητά σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής και τι του λέει. Το καταστατικό ορίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί τις αποφάσεις. Άρα ένα λοιπόν εδώ, να υλοποιήσουμε την απόφαση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, τα βήματα, τα στάδια. Ναι. Τον κατηγορούν τόσο καιρό ότι δεν το έχει αποκρισταλώσει. Έρχεται και λέει ότι αύριο θα το δούμε. Να το δούμε.
6: Ήταν, αν μου επιτρέπεις, ήταν με εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά το πρωί στο ΜΕΚΑ, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Φάμελο και είπε:
11: όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν στο 1,5%. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακάμψουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα δυναμικό.
12: Τίθεται θέμα Προέδρου.
11: Τίθεται de facto θέμα αρμοδιοτήτων. Πρέπει ο ίδιος ο Σωκράτης να ξεκαθαρίσει ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Και λέω αυτό στα πλαίσια της ασάφειας και του προβληματισμού που δημιούργησε η τελευταία απόφαση.
6: Όλο και πιο προωθημένα βγαίνουν κάποια στελέχη.
10: Ναι, γιατί αύριο θα πρέπει να τα πούν και έξω από τα δόντια στη συνεδρίαση. Ενδεχομένως με τον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Παπάς να δούμε μια έμεση αφισβήτηση του κυρίου Φάμελου, όταν λέει δεν θέλει να πάει στη ΔΕΔ, δεν θέλει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Το τρίτο που ανέφερες ήταν η κυρία Καριστιανού.
6: Ναι, και η απομάκρυνση, η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Ο κύριος Κοκοτσάκης έγινε γνωστός, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν στο πυροσβεστικό, αξιωματικός πυροσβεστικού σώματος και έγινε γνωστός από την υπόθεση της πυρόσφαιρας, πυρογνώμονας, που έδινε διάφορες θεωρίες για την πυρόσφαιρα. Ο κύριος Κοκοτσάκης μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε βγει στο Action TV και είχε πει τα εξής για την κυρία Καριστιανού.
13: Η κυρία Καριστιανού δηλαδή δεν είχε κανένα στόχο να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό προέκυψε μέσα από την ανάγκη του αγώνα του να δικαιώσει, όχι να δικαιώσει όνει και καλά ένα αίτημα όπως φωνάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι στενοχωριούνται που η κυρία Καριστιανού δεν είναι σαν τα μούτρα. Όσο και να προσπαθήσουν δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι ούτε αυτοί ούτε εμείς από εκείνους τους βαρώνους της πολιτικής που κυριαρχούν αυτή τη χώρα.
6: Από το δεν είναι σαν τα μούτρα του Καριστιανού και ότι δεν είναι σαν τους βαρώνους πολιτικής, τώρα έρχεται και λέει φεύγω εγώ από την Καριστιανού.
10: Ναι, φεύγω και ότι δεν φανταζόταν ότι θα ήταν έτσι κάπως σαν προσωπικό εγχείρημα. Γενικά αυτό που βλέπουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Σπύρο, νομίζω, είναι ότι ενδεχομένως παρασύρθηκε από το κύμα, να το πούμε, έκανε ένα βήμα χωρίς να είναι απολύτως έτοιμη, γιατί ούτε στελέχη βλέπουμε να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίστοιχα όπως βλέπουμε.
6: Να υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος μετά συν πλην τα οτιδήποτε.
10: Ναι, ούτε βλέπουμε 6-7 προτάσεις οι οποίες σου έχουν μείνει, και βεβαίως και το γεγονός ότι ακόμα και τα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα τώρα ετοιμάζονται. Δηλαδή φτιάχνεις κόμμα και δεν έχεις ακόμα έτοιμα τα γραφεία σου στην Αθήνα, είναι γι' αυτό.
6: Εντάξει, είναι προσωπαγές, αλλά δεν υπάρχουν αυτές οι αυτά που λες. Βεβαίως εδώ ο κ. Κοτσάκης δεν λέει ότι δεν έχει ιδέες και δεν έχει στελέχη. Δηλαδή έχει κάποια πολύ δεικτικά σχόλια. Λέει, λειτουργεί, λέει, κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Δηλαδή χρησιμοποιεί λέξεις που δεν πηγαίνουν μόνο στο ότι οι ιδέες του κόμματος δεν με ικανοποιούν. Μιλάω για διαφάνειες και
10: ιστορίες. Τα κόμματα χρειάζονται και κάποια όργανα για να συνεδριάζουν, να παίρνουν αποφάσεις. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
6: Σωστό.
10: Αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες.
6: Αβραμόπουλος.
10: Αβραμόπουλος τα είπε νομίζω έξω από τα δόντια σήμερα το πρωί εδώ σε εμάς στον Sky, σε σχέση με το ένταλμα ότι δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι από τις βελγικές αρχές, σε σχέση με το γεγονός ότι όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, αυτό που έχει επαναλάβει, ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποίησε εκφράσεις οι οποίες έμειναν σίγουρα. Και σε σχέση με τον κύριο Χρυσοχοίδη που είχε στο σιρτάρι του.
6: Ναι, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι μάλλον, γιατί προέκυψε και μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Γιατί είπε, συγγνώμη τώρα για τους ακροατές, γιατί ό,τι λέμε πρέπει να στοιχειοθετείτε, Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, για το ένταλμα.
9: Στην ομία το πήρε, για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσογωγής το είχε σιρτάρει, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε.
12: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
9: Βεβαίως.
12: Γιατί.
9: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Μήνες. Αλλά σας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς.
6: Πάνω σε αυτό υπήρχε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο που λέει: εμείς λειτουργούμε με βάση τους θεσμούς, δεν βάζουμε στο σιρτάρι εντάλματα. Φάνηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα θεματάκι.
10: Ναι, έχει ζητήσει την άρση ασυλίας του ο κύριος Αβραμόπουλος. Υπάρχουν τώρα οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Αβραμόπουλου. Δεν αποτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα, είπε ο πρώην υπουργός.
9: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές.
12: Σωστά.
9: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Σωστά. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας.
6: Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αβραμόπουλος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
18: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
22: Ναι.
21: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
22: Bad boy.
21: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
22: Αυτό, ναι.
21: Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν.
22: Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί είχαμε μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής το πρωί στον Ασπρόπυργο. Δεν πήρε διαστάσεις, μία φωτιά που είχαμε εκεί. Από την άλλη έχουμε και τους ελέγχους που ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες, αλλά και χωρίς καταγγελίες, για οικόπεδα ακαθάριστα. Καλώς τον.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, η διαδικασία πια είναι από εδώ και πέρα.
1: Για τα καθάριστα που
2: για τα καθάριστα.
1: Για τον Ασπρόπυργο ήταν κάτι σοβαρό.
2: Ο Ασπρόπυργος ήταν μια πυρκαγιά μισή ώρα, στέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Απλά ήταν επικίνδυνο το σημείο λόγω πάνω, επειδή ήταν πάνω από το στρατόπεδο. Ξηρογιάννη. Λοιπόν, η διαδικασία από εδώ και πέρα πώς είναι. Η πολιτική προστασία έχει λάβει καταγγελίες μέσα από την πλατφόρμα και εκτός πλατφόρμας. Αυτές οι καταγγελίες πάνε στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν οφείλουν να στείλουν ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Ή τους εντοπίζουν.
1: Όχι με βάση μόνο τις καταγγελίες, πρέπει να πάνε να δουν κιόλας μια καταγγελία αν ευσταθεί ή όχι.
2: Γιατί η πυροσβεστική συνεργασία με τους Δήμους τώρα έχουν βγει στους δρόμους και βλέπουν ποια οικόπεδα είναι ακαθάριστα. Εάν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης μέσω κτηματολογίου, στέλνει ειδοποίηση ο Δήμος επώνυμα σε αυτόν που έχει ιδιοκτησία του το οικόπεδό του. Οφείλει να το καθαρίσει. Το εκατοστάρικο, δηλαδή ακόμα και τώρα να το καθαρίσει χωρίς να το δηλώσει στην πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα ακαθάριστα έχει κλείσει.
1: Αλλά αν το πριν φύγει πέρσα πολύ από το στούντιο, γιατί μου είπε ότι άκουσε το δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο. Το λέω γιατί είναι εδώ η πέρσα, μήπως χρειαστεί να πω κάτι το οποίο ξέχασα. Ότι υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα καθάριστα που δεν ξέρουμε ποιο είναι, δεν έχουμε το αφημί του, έτσι δεν είναι.
2: Επίσης υπάρχουν πολλά.
1: Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος τι θα κάνει. Βρίσκει ένα οικόπεδο. Δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ξέρει ποιο το έχει δηλώσει.
2: Και είναι πάρα πολλά.
1: Ωραία. Και τι κάνει αυτή την περίπτωση.
2: Και έχει ανέβει στους ουρανούς ο ιδιοκτήτης. Και δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Το χειρότερο, ρε άνθρωπε. Και δεν
2: λέω μια περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ συχνή. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες. Ναι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχει δηλώσει σε κανένα παιδί του. Ή δεν έχει παιδιά. Ναι. Αυτό είναι ένα οικόπεδο το οποίο λέγεται αγνώστου ταυτότητας. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ο Δήμος μόνος του χωρίς να υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή, σε ποιο να το επιβάλλω. Εκεί όμως οφείλει ο Δήμος να το καθαρίσει. Ακόμα και αν είναι ιδιωτική έκθεση. Απλά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης που θα πληρώσει το πρόστιμο. Εκεί όμως που υπάρχει ιδιοκτήτης, πηγαίνει το πεντακοσάρικο, εφόσον δεν το καθάρισε, μπαίνει το πεντακοσάρικο συν ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πρόστιμο και οτιδήποτε άλλο βγάλει ο εισαγγελέας.
1: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πες μια συμβουλή για τους φίλους μας, γιατί οι φίλοι μας είναι και οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες, μια συμβουλή για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο.
2: Λοιπόν, ακόμα και τώρα μπείτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Βέβαια θα πληρώσετε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά τουλάχιστον δεν θα πληρώσετε μεγάλα ποσά και ούτε κινδυνεύετε για τον εισαγγελέα.
1: Το κατοστάρικο είναι ότι το έχω καθαρισμένο, αλλά δεν το έχω δηλώσει στην πλατφόρμα.
2: Δεν το δήλωσα. Ναι, εφόσον έχει κλείσει, αλλά λοιπόν δεν μπορείτε να το δηλώσετε.
1: Γιατί αν δεν το καθαρίσω καθόλου, αντί για 100.
2: Το πάει 500, συν ό,τι άλλο βγάλει η εισαγγελική αρχή.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle, αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Στο Βερολίνο, για Ουκρανία και ΝΑΤΟ, οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων, αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην καγκελαρία. 2 εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόρεις καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της συνόδου. Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν.
1: Και από τη Βόνη στο στούντιο του Sky στο Φάλερο με Νίκο Σταμάτελο. Καλώς τον.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Νομίζω ότι διανύουμε το Μουντιάλ των ιστορικών ρεκόρ, με τον Μέση να σημειώνει 18 γκολ, να είναι ο πρώτος σκόρερ, και τον Εμπαπέ βέβαια να τον κυνηγά στα 16.
1: Άνοιξε λογαριασμό και Ρονάλντο.
5: Άνοιξε λογαριασμό ο Ρονάλντο και έχει σκοράρει με τα δύο γκολ που έβαλε στο Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0 σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Θυμάμαι παλιότερα που ήταν τρομερό επίτευγμα κάποιο να παίξει σε 4 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα.
1: Ασύλληπτα πράγματα και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Εννοείται. Με πολύ σκληρή δουλειά ο άνθρωπο, αναφυσβήτητα.
5: Στα χθεσινά και παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία Γκάνα 0-0, Κολομβία Κόγκο 1-0, Παναμά Κροατία 0-1. Και από απόψε μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική. Άρα έχουμε κοινή ώρα έναρξη στου αγώνε των ομίλων. Έχουμε για το δεύτερο όμιλο απόψε Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ. Και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 10. Αν Ελβετία και Καναδάς αναδεχθούν ισόπαλοι, προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Απλά το αναφέρω.
1: Αυτό είναι οδηγία για
5: παίκτες. Μου ήρθε στο μυαλό, όταν κοιτούσα την βαθμολογία, μου ήρθε στο μυαλό το παιχνίδι του 82 ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την Αυστρία. Που με το 1-0, αν νικούσαν οι Δυτικογερμανοί, περνούσαν οι δυο τους και άμεναν έξω οι Αλγερνοί. Τέλειωσε 1-0 και εκείνη η αναμέτρηση έχει μείνει στην ιστορία ως η ντροπή της Χιχών. Για τον τρίτο όμιλο έχουμε στη μία τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Νότιο Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
1: Ας τα ξημερώματα, γιατί είναι και δουλεύει ο κόσμος. Ναι. Ποιο από τα παιχνίδια που είπες στη λογική την ώρα, εσύ ποιο θα έβλεπες την ώρα?
5: Στις 10 κανένα, στη 1 το Σκωτία, Βραζιλία. Τι να δω, το Ελβετία, Καναδάς.
1: Έλα, σε ευχαριστώ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όχι, καθόλου δεν σας πονήρεψε ο Νίκος Σταματέλος. Κάπου εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος μαγκαζίνο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, να μας μετά παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας!
12: Η ώρα στον Ερμή είναι 3. Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
13: Ερμής.
12: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
14: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
5: Ερμής
4: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

ψυχές. Γκάζι φρένο έρωτας του ασμένη, Σαββατό βραδό ορθίων πιο ξένη. Τρέχει εφηβεία στις ρογμές, στα μπλοκάμια χορταγισιών.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: λες, δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο, τον ελέγαμε, η Νίκο.
1: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

μετά. Στο στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη.

λαϊκή. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σωστό και διάλεξες και

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Και πώς να...
7: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα. Η αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι, ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ταμίνης ακατέργαστης κάναβης, καθώς και χάπια έκσταση. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Πρόκειται για ιδιοκτήτη εταιρείας με βαν που μεταφέρουν τουρίστες και δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού, η οποία έχει καταγωγή από τη Ρουμανία. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε την ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην Βόρεια Ιταλία. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, εκ των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία και η Ρώμη. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 ημέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία. Το Ιράν αποδέχθηκε τη διεξαγωγή διεθνών επιθεωρήσεων στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη για την έναρξη των επιθεωρήσεων, επαναλαμβάνοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο βρίσκεται θαμμένο κάτω από ένα βουνό μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ επέμεινε ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια ή οτιδήποτε άλλο για το στενό του Ορμούζ. Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Την απέλαση αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές με νόμιμη άδεια διαμονής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο εν λόγω μετανάστης, με ανάρτησή του, καλούσε άλλους μετανάστες να έρθουν παράνομα στο ναύπλιο, γιατί όπως ανέφερε δεν τους ελέγχει κανείς. Ολόκληρο χρηματοκιβώτιο αφαίρεσαν διαρρήκτες από σπίτι στο Φαλιράκι της Ρόδου. Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 1.200 λίρες Αγγλίας και 100.000 ευρώ. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε, πως είστε όλα καλά?
1: Γιατί καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Έχει κάνει τέτοιο σαρδάμο κολοκυθάς οντός, τέτοιο δυνατό. Πρέπει να το κόψουμε αυτό με κάποιο τρόπο να το παίξουμε.
1: Δεν μας το λες πριν να το παίξουμε?
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Α,
0: δεν μπορώ να
1: πολύ.
0: Το πω στον αέρα.
1: Ναι. Γιατί Γιάννη, τι έπαθε.
0: Ναι. Και αυτό δεν ήρθε μέσα. Γιατί συνήθως έρχεται επίσκεψη μέσα στα γραφεία.
1: Θα ντράπει και φαίνεται. Έχει.
0: Έφυγε κόκκινη. Έφυγε κόκκινο.
1: Έχει, γιατί δεν έχει.
0: Ναι. Τι να έχει ντροπή.
1: Ναι, αν έχει.
0: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Ναι, να είστε όλες και όλοι καλά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε επιχειρήσεις αστυνομίας. Έχουμε Μύκονος.
1: Ναι,
0: έχουμε φωτιά. Στον ερχομενό.
1: Σωστά, στον ερχομενό. Και έχουν σηκωθεί και δύο αεροσκάφη. Τώρα θα το μάθουμε σε λίγο αναλυτικότητα.
0: Έχουμε μεταγραφές αεροδρομίου. Στα κόμματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε νέα δημοσκόπηση.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Έχουμε αρκετά στα αθλητικά.
1: Ναι. Και ένα αστεροειδή που θα είναι ορατό το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Βάζεται.
0: Πού να στηθώ. Λάκη. Από πού θα είναι ορατό.
1: Θα στο βρω και θα στο πω.
0: Εδώ Ελλάδα.
1: Γενικά ρε παιδί μου.
0: Τι γενικά ρε Γιάννη. Άμα είναι ορατό από την Αυστραλία, τι να το κάνω.
1: Θα είναι και από εδώ ρε παιδί μου, φαντάζομαι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, πες μου ότι είμαι παραπληροφόρηση.
0: Εντελώς. Η προσωποποίηση παραπληροφόρηση. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, Αδενότη, τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Τι φάγαμε? Χαμός στο Πασόκ και εσύ. Όλοι χαμός στο Πασόκ λέτε. Τι φάγαμε σήμερα?
2: Ντολμαδάκια.
0: Ντολμαδάκια. Πόσα?
2: 8.
1: 8.
0: Καλός, δυνατός.
1: Κάτι κάνεις.
0: Εντάξει, ωραία. Με φετούλα. Όχι, χωρίς φετούλα.
1: Συγγνώμη για λατζή ή λάχανο ντολμάδες?
0: Τι λάχανο ντολμάδες, ντολμαδάκι.
1: Ντολμαδάκι, για λατζή δηλαδή.
0: Ναι.
1: 8 τρώμε για να δούμε αν βράσαμε. Αλλά 8 τρώμε για να δούμε αν είναι καλά στα λάτι. Και στα 30
0: ναι,
1: κάτι σταματάμε.
0: Ό,τι προαιρείστε, ναι, βεβαίως.
1: Γιγάντιος λοιπόν. Αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά από τη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.
0: Από πού θα το δούμε?
1: Λοιπόν, ο αστεροειδής θα βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας. Αυτό το βραχώδες διαστημικό σώμα 750 έως
0: 1650
1: μέτρων.
0: Μια φορά να σου πει αυτό που τον ρωτάς.
1: Κάτσε, δεν θα φτάσω που είναι.
0: Ποτέ.
1: Στις 14 και 14 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου. 2 και 4 το μεσημέρι δηλαδή.
0: Και πού θα τον δω?
1: Με ταχύτητα 8,9. Θα κάνεις την ταράτσα σου και θα το δεις. Λοιπόν. Ο αστεροειδής θα μπορεί να παρατηρηθεί, ορίστε που δεν απαντάω, από τις περιφέρειες του βόρειου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης, σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη.
0: Από το βόρειο δεν είπες.
1: Σου λέει στο βόρειο ημισφαίριο στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης όταν έρχονται.
0: Ναι.
1: Και σχεδόν παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη. Όσοι είναι στο νότιο ημισφαίριο θα το δουν όταν απομακρύνεται. Εμείς που είμαστε.
0: Εμείς είμαστε στο βόρειο.
1: Στο βόρειο. Άρα λοιπόν ερχόμενο θα το δούμε. Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμη και μεγάλα κιάλια.
0: Τι νύχτα?
1: Από παντού, έτσι.
0: Νύχτα.
1: 14 και 14 ώρα Ελλάδος σου είπα. 2 και 4 το μεσημέρι. Νύχτα είναι 2 και 4 το μεσημέρι.
0: Όχι ρε Γιάννη, αλλά πώς θα τον δούμε? Αφού θα είναι νύχτα, δεν διάβασε τώρα ότι θα τον δούμε. Τι διάβασε?
1: Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα, θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια και κι άλλα.
0: Και στις περιοχές που είναι μέρα.
1: Με τα μάτια σου. Τον δεις.
0: Οι άλλοι θα θέλουν νύχτα τηλεσκόπιο και εμείς θα θέλουμε μέρα. Με τα μάτια. Εγώ να τις δουλεύω. Ένα πράγμα που είναι φλεγόμενο ορατό το βράδυ, το βλέπεις. Το πρωί που θα το δούμε.
1: Τι που θα το δούμε? Αφού έτσι λένε εδώ οι επιστήμονες.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Εσύ 14 εσύ και 14 του Σαββάτου.
0: Τα στηθώ εγώ. Πάμε.
1: Αρχίζει και μου στέλνει φωτογραφίε σαν λαντάλα. Αυτό
0: λοιπόν,
1: να μου στείλει.
0: Στο 210-48-0-170-174, κυρία Ρούλα Βρετάκου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Skyradio.gr υπάρχει το εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια. Στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή.
1: Ναι,
0: μούτζωσε τώρα ή χαιρέτησε? Α, μούτζωσες.
1: Πριν χαιρέτησε.
0: Στα μικρόφωνα του Σκάι, ευχαριστούμε για τη Βασιλικά ήταν. Αυτό είναι πρόστιμο να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Σκούτρα στα μικρόφωνα εδώ του Σκάι να σας πω λίγο για την κίνηση των οχημάτων, ότι έχει το κέντρο του Πειραιά σοβαρό θεματάκι, μεταμόρφωση κάτω πάνω στο Κηφισό στην κάθοδο. Φορτώνει η Αττική οδό σιγά σιγά κατά τα λοιπά. Εντάξει, κολονάκι εκεί, όσοι πίνετε φραπέδες και έχετε πρόβλημα εκεί.
1: Θα αντιμετωπίσετε κίνηση.
0: Κατά τα λοιπά, εντάξει, καλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι και τραγικά. Μια χαρά. Γιατί... και παραλιακή είναι καλή.
1: Γιατί νωρίτερα στον Κυφισό είχε μεγάλο θέμα.
0: Εντάξει, νωρίτερα. Δεν μιλάμε για τώρα. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ. Είχαμε ένα σεισμουλάκο. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα για ακόμη μία φορά σήμερα με την πρόοδο της τεχνολογίας. Mm-hmm. Καθώς χτύπησε Γιώργιο σεισμός στο κινητό.
1: Ναι.
0: Όταν δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι, φοβερό. Δηλαδή το Μάκο εμείς τον ενημερώσαμε, κατάλαβες.
3: Και αυτό είναι κάτι αντίστοιχο το 112 που έχουμε για πυρκαγιές.
0: Μάλιστα.
3: Αντίστοιχη εφαρμογή υπάρχει και για σεισμούς.
0: Ναι.
3: Με την έννοια πια ότι το σεισμικό κύμα μπορεί να μετακινηθεί μετά από ένα μισό λεπτό να φτάσει στην περιοχή σου. Σε αυτά τα 25-30 δευτερόλεπτα μπορείς να... πέσεις κάτω από ένα τραπέζι, μπορεί να μπει στην ντουλάπα, μπορείς να κάνεις κάποιες πράξεις και κινήσεις, ούτως ώστε να μην έχεις
1: να προφυλαχθείς, έχεις μισό λεπτό.
3: Δηλαδή, το σεισμικό κύμα ταξιδεύει σε διάφορες περιοχές, σε διάφορα σημεία και καλό είναι να υπάρχει και αυτή η εφαρμογή, όπως υπάρχει και σε πάρα πολλές σοβαρές και προηγμένες χώρες.
0: Για πάμε τώρα με τις φωτιές, τι
3: λοιπόν,
0: έχουμε.
3: Λοιπόν, με τη φωτιά, επειδή έχουμε πριν από λίγο μια έναρξη πυρκαγιάς, ορχομενό, είναι σε οικόπεδο, σε ξερά χόρτα, είναι αγροδασική περιοχή. Από ό,τι μας λέει και η πυροσβεστική υπηρεσία, έχουμε 40 πυροσβέστες τώρα, 2 πεζοπόρα, 12 οχήματα και έχουν ενισχυθεί τα εναέρια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, προσπαθούν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο αυτή την πυρκαγιά. Δεν απειλείται βέβαια ο οικισμός του ορχομενού.
1: Α, δεν είναι κοντά στον οικισμό.
3: Όχι, δηλαδή το πρώτο σπίτι του ορχομενού είναι πολύ μακριά από αυτή την έκταση. Αλλά χρειάζεται προσοχή διότι έχουμε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, διάσπαρτο, έτσι ένα μεικτό σύστημα εκεί με διάφορες
0: βλάστησεις. Αντιμετωπίσιμη, καταλαβαίνω.
3: Μέχρι στιγμής ναι. Λοιπόν, απλά αυτό το οποίο έχω το στοιχείο, 815 πυρκαγιές από 1η Μαΐου έως και σήμερα.
1: 815.
3: 815 πυρκαγιές από
1: 1η μέρα δηλαδή.
0: Ναι.
3: Κατά μέσο όρο, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Δηλαδή είναι σημαντικό το στοιχείο.
0: Είναι σημαντικό το στοιχείο.
3: Είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Έχει μπει καλά το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Τους γύφτους για εξαγορά ψήφων. Τι εννοεί, δεν ξέρω τι είναι. Τι θέμα είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω, θα το βρω τώρα.
0: Για βρες τρόγη. Ο Σωτήρης λέει: Χαίρετε. Μου πέταξε ένα βίντεο στο διαδίκτυο ότι ο Μέγας Πρωθυπουργός μας πήγε και έβγαλε καινούργια ταυτότητα. Μου λέει, δεν έχει αργήσει λίγο. Έχουμε κλείσει κανένα εξάμηνο, μην πω χρόνο που δεν μας λέει ότι ταυτότητες παλιές δεν περνάνε πλέον. Εγώ με την παλιά είμαι. Ναι. Τι έγινε, λέει, άλλα ισχύουν για τον Πρωθυπουργό,
1: όχι,
0: αλλά για εμάς τους δούλους.
1: Δημοκρατία.
0: Α, δεν είναι Πασόκ.
1: Όχι, πάλι. Νέα Δημοκρατία.
0: Α, είδες.
1: Ναι, και φέρεται ότι η κυρία Μπίζου λέει είχε σχέση με κάποιους οργανώσεις παράνομες. Και τους έδωσε λεφτά.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λες, γιατί μιλες σαν τον πρόεδρο του Ιορδαϊκού.
1: Περίμενε τώρα. Ναι. Ουσιαστικά ότι μπορεί να έδινε χρήματα για να εξαγοράσει ψήφους, παιδί μου, αυτό κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, συγγνώμη, Σταύρο.
1: Δεν το ξέρω, Σταύρο μου, δεν το ξέρω.
0: Να το δούμε τώρα, με τους Βιλανάκηδες είναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχουμε κλείσει κανένα εξάμεινο, μην πω χρόνο που δεν, για τις ταυτότητες. Άργησε δηλαδή ή δεν άργησε ο Πρωθυπουργός για να βγάλει νέα ταυτότητα. Στο όριο είναι, αλλά και εγώ δεν έχω βγάλει νέα ταυτότητα, να σας πω την όριμη αλήθεια. Κάποια στιγμή,
1: ούτε εγώ.
0: Κάποια στιγμή που πήγα να βγάλω δεν έβρισκα ραντεβού με τίποτα. Η κυρία Νιάκα είναι μαζί μας. Τι γίνεται?
6: Μην βγάλετε ταυτότητες. Εγώ πήγα και την έβγαλα και έβγαλα και φωτογραφία στο. Ναι. Να μην σας πω τώρα πώς βγήκα.
0: Α.
1: Δηλαδή πώς βγήκες?
0: Πώς βγήκες? Κούκλα είσαι, πώς να βγεις, έτσι κι αλλιώς μια χαρά. Γιατί τόσο πολύ?
6: Ναι, καλέ σου λέω, είμαι σαν ποινικός.
0: Α, ναι. Πας και με ταυτότητες με φωτογραφίες δικές σου όμως.
6: Άμα θέλεις, ναι, εγώ δεν πήγα.
0: Α, έπρεπε να πιστευτείς στους επαγγελματίες. Ενώ ο Γιάννης θα πάει σε φωτογράφο δυνατό.
1: Τι θα πάω εγώ?
0: Σε φωτογράφο δυνατό να βγάλει, από δραριστή και τα λοιπά.
1: Θα βγω πλάτη.
0: Τι θα βγεις?
1: Πλάτη.
0: Το ίδιο είναι με τον μπροστά. Με τον αμφάς.
1: Ναι, δίκιο έχεις. Πάντα δίκιο έχεις. Αυτό που έχεις πάντα δίκιο με εκνευρίζει. Λοιπόν, η κυρία Νιά.
0: Ορίστε. Αμέσως Πασόκ,
1: Όχι, είπα Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη.
0: Άιντε.
1: Συγγνώμη κιόλας. Και όχι λόγια το όνομα που είπες. Πώς τα θυμάσαι? Λοιπόν, κυρία Νιάκαρη, τι έχουμε?
6: Έχουμε
1: επιχειρήσεις. Βεβαίως.
6: Καλοκαιράκι, τα νησιά. Έχει εξαπλωθεί λοιπόν και το ελληνικό FBI.
1: Ναι.
6: Αυτή τη φορά λοιπόν. Στα νησιά. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε στην Μύκονο μια επιχείρηση από πάρα πολύ νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.
0: Έλα.
6: Βεβαίως.
0: Έχει ναρκωτικά στη Μύκονο.
6: Απίστευτο.
1: Χριστό.
6: Σοκαρίστηκε.
0: Γιατί ρε Γιάννη.
1: Έχει, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για
0: πού έχει. Εγώ τόσα χρόνια πηγαίνω, δεν έχω δει τίποτα μπροστά μου.
1: Σαλούνι πάει και νομίζω ότι στην Μύκονο. Προφανώς δεν το συζητάμε. Για πες.
6: Πριν λίγες μέρες είχαμε και στη Ζάκυνθο αντίστοιχη.
0: Έχει Ζάκυνθο ναρκωτικά.
1: Εγώ τόσα χρόνια πάω, δεν έχω δει μπροστά μου, θα μας πει τώρα.
6: Βέβαια βρήκανε όπλα αντιναρκωτικά σε εκείνη την επιχείρηση. Δεν πειράζει, διακινούσαν και ναρκωτικά. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την επιχείρηση λοιπόν τώρα τη σημερινή είχαμε και 6 συλλήψεις, 5 στη Μύκονο και μία στην Αθήνα. Να σας πω ότι
0: αυτή. Ήταν franchise.
6: Είχαν. Δεν θα μου αφήσει να πω τώρα. Θα το έχει καταλάβει, έτσι.
1: Εσύ θα κάνει την προσπάθειά σου.
6: Εγώ δεν θα τα κοιτάζω τώρα, θα κοιτάζω από εδώ.
0: Κοίτα από εκεί.
6: Λοιπόν, έχουν βρεθεί, να σας πω, πάνω από 2 κιλά κοκαίνη, 600 γραμμάρια ροζ κοκαίνη, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, 1 κιλό γραμμάρια κατέργαστη. Η ροζ κοκαίνη
0: είναι
6: το λεγόμενο τούσι.
1: Τούσι.
0: Πώς λέγεται?
6: Τούσι.
1: Να είσαι έξυπνοι, αμέσως βάφουνε. Τι βάφουνε, τι διαφορά έχει από την κανονική?
0: Δεν έχω ιδέα. Πού να ξέρω.
1: Αλλιώς δεν τη λέγανε ροζ ή τούσι.
6: Θα έρθω άλλη μια φορά για να κάνω μάθημα, εντάξει.
0: Είμαι έτοιμος.
6: Και 700 δισκία έκσταση. Αυτοί λοιπόν οι πέντε είχαν πάει εκεί στο νησί. Ο ένας είναι ο φερόμενος αρχηγός, γνωστός ως Μανώλης, με καταγωγή από την Αλβανία, που είχε μια εταιρεία με βαν μεταφοράς. Προσέχεις.
0: Απολύτως.
6: Μεταφοράς τουριστών. Συνελήφθηκε η σύντροφός τους στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Βρέθηκαν τα ναρκωτικά. Είχε και ένα ανάλογο.

0: Δεν εκτιμούν ότι πήγαινε, έφερνε τα ναρκωτικά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τζάκωσαν και αυτοί. Βρέθηκαν και στο σπίτι εδώ στην Αθήνα κάποια ναρκωτικά και χρήματα. Mm. Αυτοί ήταν για καιρό, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο τους οι αστυνομικοί.
2: Μεγάλη οργάνωση και μεγάλες ποσότητες.
0: Μεγάλες ποσότητες. Και θέλω να σας πω εδώ ότι πρέπει να αναλογιστούμε ότι ειδικά τα καλοκαίρια και στη Μύκονο οι τιμές των ναρκωτικών ανεβαίνουν. Δεν είναι αυτές που γνωρίζουμε εδώ πέρα για την κοκαίνη και τα λοιπά. Οπότε
2: δηλαδή
0: θα βγάζανε πάρα πολλά λεφτά το δημοκατάλογο.
1: Πού να ξέρει, Βαποράκι είναι και εσύ να ξέρει το δημοκατάλογο. Συγγνώμη, το ρεπορτάζ σου είναι η γυναίκα. Κάτσε ρε Γιάννη.
0: Μα δηλαδή απίστευτα πράγματα. Οπότε γενικότερα υπάρχει μια εγρήγορση των αστυνομικών στα νησιά. Το είχαν πει από τις αρχές του καλοκαιριού, από την άνοιξη, ότι θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών σε νησιά. Αυτός ο τύπος που σας λέω, ναι, φερόμενος αρχηγός, έχει απασχολήσει και άλλες φορές στις αρχές. Ναι. Γενικότερα όλοι είχαν έτσι ένα ποινικό παρελθόν.
1: Τρόπο, ναι.
0: Και περιμένουμε να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Διπλή δουλειά αυτή.
2: Ποια είναι η διπλή δουλειά?
1: Αυτή εδώ. Έχει διπλό όφελος.
2: Γιατί?
1: Επίσης λες, η γυναίκα πήγαινε ερχόταν στη Μύκονο τη Σαββατοκύριακο. Αν έχει σπίτι στη Μύκονο, δεν πας. Είχε τζάμπα σπίτι να μην πηγαίνει.
2: Τώρα έχει σκεφτεί την οργάνωση.
1: Δεύτερον, κάτσε ρε Γιάννη.
2: Παρακαλώ.
1: Αυτοί και μετέφεραν, ναι, δηλαδή έχεις υπόψη πόσο κάνει το βαν στη Μύκονο. Κατοστάρικο τουλάχιστον η μεταφορά.
2: Ναι, αφού τα δικά τους δεν τα βαν, δεν πληρώνανε.
0: Αυτά που έπαιρναν.
2: Αυτά που έπαιρναν, συγγνώμη.
1: Ναι, αυτά που έπαιρναν. Πέραν τον πελάτη, τον μεταφέρανε. Του λέει, έλα να σε πάω στο Χ Κλαμπ.
2: Μάλιστα.
1: Πάρε το κατοστάρικο. Μήπως θες που θα πας στο Χ Κλαμπ να περάσεις λίγο καλύτερα.
2: Μάλιστα.
1: Με το δικό του το μυαλό.
2: Ναι.
1: Πόσα γραμμάρια θέλεις?
0: Έχω συγκλονιστεί τώρα. Είναι έτοιμο.
2: Είμαστε πάνω από το Μάσκ.
1: Οπότε είναι διπλή ίσπραξη.
2: Ο Μάσκ είναι μικρός στο μυαλό σε σχέση με τα
0: επιχειρήματα. Αχ, θέλω να έρχομαι πιο συχνά τώρα.
2: Ναι. Να σου πω.
1: Όποτε θέλεις.
2: Άρα διπλή δουλειά.
1: Διπλή δουλειά.
2: Μάλιστα. Για μετά η άλλη.
1: Και μεταφορά και ναρκωτικά.
2: Ναι.
0: Χρυσές δουλειές.
1: Χρυσές δουλειές.
2: Μάλιστα. Αλλά πήγαινε, ερχόταν από Αθήνα Μύκονο όμως. Αυτό είναι μια φύρα.
1: Σπίτι, ρε Σιγιάννη, τι είναι.
2: Αυτό είναι μια φύρα, γιατί είναι βάλει τα εστήρια μεταφορικά.
1: Δεν τα περνάγανε στα έξοδα της μεταφορικής αυτά.
0: Δεν ήταν δίκαιο όμως για την κυρία αυτή, να τα πούμε και αυτά για τη συλληφθήσα. Γιατί άλλοι μένανε συνέχεια στη Μύκονο, ενώ αυτή πήγαινε, ερχόταν.
1: Σωστό.
2: Αυτό που το πας.
1: Δεν μπορείς και συνέχεια στη Μύκονο, βαριές. Γεια σου, Κάτια μου.
2: Κάτια,
1: μα
2: έχει
1: και
2: άλλα τέτοια. Εδώ είμαστε να τα πούμε.
1: Η Δήμητρα λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά, φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές. Θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Διονύση μας. Λέει στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία, ρε Διονύση.
1: Και στα υπόλοιπα, παιδιά. Ο Βαγγέλης λέει: έβγαλα και εγώ σε αστυνομικό τμήμα και η φωτογραφία λέει: με έχει παραμορφώσει. Τόσο όμορφοι είσαστε όλοι που σας βγάζουν κάπως. Ναι. Είναι δυνατόν, λέει. Γιατί δεν μας ενημερώνουν αν θέλουμε σωστή φωτό να πάμε σε φωτογραφείο. Ναι. Ο Σπύρος λέει: κυρία Νιάκα, είναι συμπαθέστατη. Στην πραγματικότητα, μην ενισχύει για τη φωτογραφία. Που δεν θα τη δει κανένας, λέει έτσι κι αλλιώς. Ο Αλέξανδρος λέει: ο Κυρεντσούνος άκουσε. Δεν λέγεται Εντσούνος, λέγεται Ντσούνος. Μην μου βάζετε έμπροστα.
2: Ναι.
1: Άκουσε, αλλιώς Τζούνος. Σκέτο.
2: Έτσι, παιδιά, καταλαβαίνομαστε. Ναι, ναι, τι άκουσα εγώ.
1: Άκουσε και τα ντολμαδάκια του κ. Παπαγιαννάκου και δεν μπορεί να διαβάσει μια είδηση σωστά. Πήγε και ο Κομίτης και η δωροδοκία στον Αθήν κάνουν περίπατο.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
1: Η αλήθεια είναι ότι πεινάμε. Ο Τάκης λέει στις 5 πριν από λίγο, δηλαδή πριν από 24 λεπτά, δέχτηκε τηλεφώνημα.
2: Ο Τάκης.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Από το ΔΔΕ. Να του πούνε με σπαστά ελληνικά ότι έχει διαρροή στο ρεύμα κτλ. Τους είπα ότι έχω ειδοποιήσει την αστυνομία και άρχισαν να με βρίζουν, λέει.
2: Τάκη, καλό όσο έκανες έτσι. Πρέπει να αρχίσεις κατσαρόλες, πράγματα, παντιλόφλες.
1: Λοιπόν, ο νικητής από Ερυθρέα που ξέρει μάλλον, η βασική διαφορά είναι ότι η ροζ κοκαίνη συνήθως δεν είναι κοκαίνη, ενώ λευκή κοκαίνη είναι κυρίως κοκαίνη. Η ροζ έχει και τα μην, λέει, MDMA διεργετικά, π.χ. Πού τα ξέρετε όλα αυτά? Καφεΐνη, βενζοδιαζεπίνες, συνθετικές καθινώνες, χρωστικές τροφίμων που του δίνουν το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα. Ναι. Ο Γιάννης λέει καθετοποιημένη παραγωγή, λέγεται αυτό στη Μύκονο. Σωστό. Ο Κώστας λέει τούσι, όρος αργό στα γερμανικά, αναφερόμενος σε κομψευόμενο κορίτσι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Γεια σου, Κώστα, να είσαι καλά. Πού τα ξέρετε.
2: Ναι, αυτό με την.
1: Από τώρα... το κινητό μου, εντάξει, από το chat GPT. Έχω βαρεθεί λίγο αυτή την ιστορία, εγώ οφείλω να ομολογήσω.
2: Ότι θέλουμε chat GPT για τζουμπ.
1: Όχι, ότι πια έβλεπα έναν αναλυτή. Διάβασα έναν αναλυτή που εξηγούσε με πόνο ψυχής ότι η γνώση

0: Είναι άχρηστη, λέει πια.
1: Όχι, εγώ θα διαφωνήσω.
0: Διαφωνήσεις, δεν διαφωνήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτός εξηγούσε ότι με τα.
2: Με το ChatGPT και
0: τα Claude και όλα αυτά, η γνώση σου είναι άχρηστη. Γιατί? Πώς ξεχωρίζει ένας άνθρωπος που πραγματικά ξέρει κάτι από έναν που δεν ξέρει τίποτα και συμβουλεύεται το ChatGPT?
2: Όταν δεν σηκώσει το κινητό σε μία συζήτηση, σε μία παρέα για την γνώση κτλ. Και να πει, παιδιά, συγγνώμη, να ρωτήσω. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι γνώση, τα έχει κάνει κτήμα σου, τα ξέρει, μπορεί να συζητήσει από αυτό, μπορεί να επιχειρηματολογήσει κτλ. Δεν είναι. Εντάξει, και εμείς δεν ξέρουμε τον αστεροειδή. Πατάμε το ChatGPT, τι είναι ο αστεροειδής. Κάποιος το ξέρει.
0: Δεν το ξέρει. Είναι ελάχιστο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ συμφωνώ με αυτό, ότι με αυτό που έχει συμβεί. Οδηγούμαστε, πηγαίνουν όλα προς την
2: οδηγούμαστε,
0: πηγαίνουμε όλοι προς την ευκολία. Είναι εύκολο να μάθεις κάτι, είναι εύκολο να βρεις τι είναι το test pap, τι έχει κάνει ο σχορεμένος ο Παπα-Νικολάου. Το λέω αυτό γιατί είχα την κουβέντα χθες. Να είναι σχορεμένα τα πεθαμένα του ανθρώπου εκεί που είναι, έχει σώσει πολλές γυναίκες.
2: Σωστά.
0: Και δεν τιμάται όσο πρέπει. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Ξέρουμε όλοι τα πάντα. Όλοι. Δεν λέει ένας άνθρωπος να πει δεν ξέρω. Ρωτάμε το ChatGPT και αυτό που λέει το ChatGPT είναι αυτό που λέει το ChatGPT. Τελειώσαμε.
2: Το θεωρούμε και απολύτως σωστό και τα
0: λοιπά. Σε πληροφορώ ότι μου έτυχε μια περίπτωση και επειδή την ξέρεις εσύ.
2: Ναι.
0: Και είπε η κυρία, δεν είναι έτσι που τα λέει το ChatGPT. Διότι πήρε κάποιος σε ένα τηλέφωνο σε μια υπηρεσία. Κάτι άλλο έλεγε το ChatGPT. Και λέει, παιδιά.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
9: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
10: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
12: Ferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης καθώς και χάπια έκσταση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νομού Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Ανέφερε πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον ορχομενό Βιωτίας σε χωράφια και δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε όμιλο Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για πρόσχερες βροχές κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Γιατί το χαμηλός? Τι χαμηλός? Τα ακουστικά. Ναι. Δεν ακούει βλεπάκι, ακούει δυνατά.
1: Τι είναι, περιφάνει στα αυτιά?
0: Όχι, το. Δεν ξέρω. Δεσποινάκη, τι γίνεται?
2: Ωραία, με καλώς ορίσατε, ρε παιδιά.
1: Μα έτσι πως το χαμηλός?
2: Είστε και πολύ χέμηθοι.
0: Δεν είμαστε χέμηθοι. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Βου λέει: καλησπέρα σας, παιδιά. Σας έβλεπα σήμερα στη τηλεόραση και είδα ότι είχατε φέρει τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Περίμενα και το Γιάννη να κάνει καμιά ερώτηση, όχι μόνο εσύ, Χρήστο. Ήθελα να σας πω με πολύ αγάπη που λέτε κι εσείς. Εγώ νομίζω δεν ρώτησα τον Τζουκαλά σήμερα.
1: Τον Τζουκαλά δεν τον ρώτησε ο Χρήστος.
0: Εσύ τον ρώτησες.
1: Εγώ τον ρώταγα.
0: Το ότι είχα πάρει τον Παπαθανάση μονότερμα για τα προγράμματα, τον είχα πάρει. Να τον πω δηλαδή.
1: Αλλά για τον κύριο Τζουκαλά.
0: Τσουκαλά, εγώ ρώτησα.
1: Υπερμπερδεύσε τα ονόματα τώρα. Μήπως ήθελε ερώτηση από σένα, ξέρω εγώ, στο Τζουκαλά. Δηλαδή το ανάποδο.
0: Πάντως τον Τζουκαλά εσύ δεν τον.
1: Ναι, γιατί. Μάλλον λέει το
0: γιατί
1: ανάποδο.
0: Ένιωσα ότι δεν μίλησα κιόλα.
1: Μάλλον λέει το ανάποδο ο φίλος μας. Κατάλαβε ότι θα ήθελα μια ερώτηση και από σένα, Χρήστο.
0: Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Ας το εξηγήσει.
0: Ο Άγγελος λέει: καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά θα πω το εξής. Όλα τα άι ψαχτήρια, αν δεν ξέρεις, το δέχεσαι ως έχει. Αν ξέρεις αυτό που ρωτάς, βλέπεις πόσα λάθη γίνονται. Έχει δρόμο ακόμα. Απλά ο κόσμος κάνει κτήμα του ό,τι λέει το AI χωρίς να ξέρεις. Συμφωνώ, Άγγελε, απολύτως. Ο Άρης ο Ρολογάς λέει: καλησπέρα. Γελάω με το συμπαρουσιαστή που του εξηγεί ότι το κομίτι θα περάσει μεσημέρι και αυτός καταλαβαίνει βράδυ. Τελικά οι Πασόκοι δεν φημίζονται για την εξυπνάδα σας.
1: Ποιο το λέει αυτό?
0: Ο Άρης Ρολογάς.
1: Μπράβο, Ράκη.
0: Όχι. Είπε, στο βόρειο ημισφαίριο θα φαίνεται το πρωί όταν προσεγγίζει. Και στο νότιο ημισφαίριο όταν είναι βράδυ θα φαίνεται.
1: Μπράβο, Χρήστο.
0: Με κιάλια ή με μικρό τηλεσκόπιο.
1: Σωστό.
0: Που το έχεις πάρει από το Τεμού ή οπουδήποτε αλλού.
1: Ναι.
0: Ξέρω κι εγώ. Καταλάβατε.
1: Καλά το κατάλαβες.
0: Μια χαρά το κατάλαβα. Ρώτησα λοιπόν, εδώ που θα είναι μέρα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το δούμε?
1: Με γυμνό μάτι. 500 ευρώ είναι αυτό.
0: Ο Γινάτος λέει: Χριστάρα, τώρα που έχουμε, τον έχουμε ξεχάσει το 100 τον Παπα-Νικολάου, με Πασόκ τον είχαμε πάνω. Σωστό, ναι, όντως. Ο Νίκος λέει: ναι, 10.000 βεβαίως. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην παραγωγή νέας γνώσης.
1: Την οποία δεν θα έχει και το ChatGPT.
0: Ο Αποστόλης λέει: μην εκπλήσεστε με το επιχειρηματικό μυαλό του κυρίου Κούτρα. Το παλικάρι μας ήταν καψιμιτζής, λέει, στο στρατό. Φανταστείτε τι χαρτζηλίκι έβγαζε. Εντάξει, καλά ήταν. Δεν μπορώ να πω κουβέντα.
1: Αφού ξαναπήγαινε και τώρα, μα του λέει:
0: εύκολα, ξεκούραστα.
1: Τώρα δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, με την κυρία Βλεπάκη εδώ αρχικά θα δούμε τη δημοσκόπηση. Είναι από την εταιρεία Real Pulse για το Protagon, όπου έχει πολλά θέματα, η αλήθεια είναι. Το ερώτημα είναι: αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Πρώτη, Νέα Δημοκρατία 25,8. Δεύτερη, το Ελλάς ή η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 18,2. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην τρίτη θέση. Κυρία Καρεστιανού, 9,4. 8,9 τέταρτη θέση το Πασόκ. 5,4 το Κουκουέ. 4,5 Ελληνική Λύση. Μα έχουν την Ελληνική Λύση με πράσινο. Μπερδεύτηκαν. Η Φωνή της Λογικής 3,3. Τα υπόλοιπα, το ΣΥΡΙΖΑ 1. Τα υπόλοιπα. Άλλο κόμμα 4,3. Δεν έχω αποφασίσει, 10,8. Τώρα, στην πρόβλεψη, 28,3 η Νέα Δημοκρατία. 21,4. Ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που σημαίνει ότι η διαφορά είναι στις 7,9 μονάδες,
1: ναι,
0: ή 6,9.
1: 28,3.
0: Όχι, κουταμάρα είπα.
1: Κάτσε. 7,1.
0: 6,9. 6,9 η διαφορά.
1: 6,9,
0: ναι, πρώτη φορά γίνεται αυτό. 11,9 η Ελπίδα για την Δημοκρατία, κυρία Καρεστιανού. 9,9 το Πασόκ, μονοψήφιον δηλαδή. 6,4 Κουκουέ, 5,1 Ελληνική Λύση, 3,1 Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, 3,6 και αυτή μπαίνει στην Βουλή. Μάλιστα, ποιο διακύβευμα περιγράφει καλύτερα τις επόμενες εκλογές? Πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση 46,8, σταθερότητα 31,8, ρήξη με το πολιτικό σύστημα 16,6.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχει πολλά πράγματα. Τέταρτο το Πασόκ. Είναι. Νομίζω είχε αλλάξει αυτό το προηγούμενο διάστημα. Ξανάρχεται.
1: Ήταν σίγουρα τρίτο.
0: Η προηγούμενη δημοσκόπηση που είδαμε χθες από την interview ήτανε.
1: Ναι. Ναι.
0: Είχε την κυρία Καρεστιανού με μεγάλη πτώση.
1: Μεγάλη πτώση και το Πασόκ με τη διαφορά του με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να είναι ένα κόμμα κάτι.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα το Πασόκ μα, από τον κύριο Τσίπρα έχει 10 μονάδες.
0: Αυτό δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο.
1: Καταλαβες. Η interview χθες δίνει διαφορά μία μία μισή μονάδα. Μία με έως μία μισή μονάδα. Και τώρα έχει στο 21 τον Τσίπρα και στο 10 τον Τζέρο.
0: Έχουν κάνει κανένα σχόλιο.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση τώρα από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Πάντως,
2: μπορώ να σας πω ότι ακούω γενικά όλο αυτό το τελευταίο διάστημα που
0: ότι θα ξεφουσκώσει ο
2: οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Πασόκ να βρίσκεται στην τρίτη αλλά ακόμα και στην τέταρτη θέση. Έχει ξαναγίνει αυτό και το προηγούμενο διάστημα με το κόμμα της Ζωή Κωνσταντοπούλου μας λέγανε, αν θυμάστε, ότι είναι λογικό ένα κόμμα που όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω του προς το παρόν και μόλις έχει γίνει να συγκεντρώνει και υψηλό ποσοστό, αλλά αυτό θα το δούμε τους επόμενους μήνες.
1: Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά δεν είμαστε τόσο κοντά στις
2: μαραθώνιος, είναι μαραθώνιος και ότι δεν είναι αγώνα σπριτ και ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει με το πρόγραμμά του, με τα στελέχη του και την αξιοπιστία του να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Ανάποδα μπορεί να διαβαστεί αυτός ο μαραθώνιος. Γιατί είναι 7 χρόνια αυτός ο μαραθώνιος.
0: Λοιπόν, διάβασέ τον και για ανάποδα. Αν έχουμε.
2: Μόνο να τους βλέπατε. Αγαπητοί ακροατές.
0: Στο Βενιζέλος έχει συγκεντρώσεις στο αεροδρόμιο.
1: Πότε τώρα?
0: Έχουμε μεταγραφές αεροδρομίου. Έχει μαζευτεί ο κόσμος να υποδεχθεί.
1: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Ποιος Δέσποινα?
2: Είχαμε καταρχάς τον κύριο Σκανδάμη, ο οποίος έφυγε από το Πασόκ και την επόμενη μέρα ανακοινώθηκε.
0: Βγήκε η Πάτρας Δρόμους, δεν τα μάθατε.
2: Για
0: πλημμύριση αχαΐα, διαμαρτυρίες. Για πες. Ναι.
2: Κοίταξε. Βέβαια, είναι κάτι από αυτά που λένε και ψιθυρίζουν τα πασοκικά πηγαδάκια. Ότι δεν έχει και πολλές πιθανότητες ο κύριος Σκανδάμης στην Αχαΐα, εκεί που εκλέγεται ο κύριος Παπανδρέου, να κατέβει με το Πασόκ.
0: Οπότε πήγε εκεί.
2: Και όπως πήγε το πρωί ο κύριος Τσουκαλάς, όλοι κρίνονται. Τη μία μέρα να είναι στο ένα κόμμα και την άλλη μέρα να πάει.
0: Και πολλοί τώρα που είναι στο Πασόκ, όμως ήταν από τη μία μέρα σε ένα κόμμα, τώρα είναι στο Πασόκ.
2: Και γίνεται και τούμπαλι.
0: Και έχουμε και άλλη μεταγραφή
1: τώρα.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, είναι ότι η κυρία Τελιγιορίτου, θυμάστε την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Χαμός το Πασόκ.
2: Σου έκλεισε την Ατάκα.
0: Από κόσμο.
2: Παιδιά, με μπερδεύετε, δεν θα ξέρω πού να βγω κι εγώ. Γιατί είναι η Ατάκα με την οποία βγήκε λεπτά και να σα πει το ρεπορτάζ.
0: Θα πλημμυρίσει το Βενιζέλος.
2: Μου λένε ότι είναι κλειδωμένη. Αυτό αναφέρουν πηγές μου. Δεν έχει βεβαίως ανακοινωθεί επίσημα και βεβαίως παίζουν και μια σειρά άλλων ονόματα τα οποία συζητάμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα.
0: Πες τα, μαρτύρατα.
2: Τα έχουμε πει τόσες φορές.
0: Και για τα σημάδια
2: επίσης μου λένε ότι είναι κλειδωμένη.
0: Για το Πασόκ.
2: Για το Πασόκ.
1: Και γιατί καθυστερούν.
2: Το όνομα. Κοίταξε.
0: Θα ανακοινωθούν την κατάλληλη στιγμή.
2: Το όνομα της κυρίας Ζάκρη, πρέπει να σας πω ότι παρά το θέμα στο καταστατικό, επίσης παίζει ενδεχομένως ως συνεργαζόμενη. Διότι να μην ξεχνάμε ότι η κυρία Ζάκρη έχει και πολλούς προσωπικούς, πολλές προσωπικές ψήφους.
0: Πολλές,
2: στην περιοχή της και αυτό μετράει όταν πηγαίνει για τις εκλογές.
0: Και ότι είπαμε ψωμί και αλάτι τώρα.
2: Και ο Ευάγγελος Αποστολάκης συνεχίζει να
0: παίζει.
2: Αλλά πάντως για την Τελιγιορίδου. Για την Τελιγιορίδου μου λέγανε ότι έχει κλειδώσει και μένει να ανακοινώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να καταλαβαίνω να το ανακοινώσουν τώρα άμεσα και να μπουν σε αυτή τη μεταγραφολογία. Και
0: ο
2: θα
0: Σεπτέμβριο,
2: το κάνουν
0: είναι
2: όταν
0: με
2: το αποφασίσουν. Δεν ξέρω για Σεπτέμβριο.
1: Λέω,
2: αλλά εν πάση περιπτώσει
1: δεν με τους προλάβει κανείς σε καμία στροφή.
0: Free advice. Αν είσαι κεντροαριστερός ή αυτοπροσδιορίζεσαι ή πρώην δεξιός και τώρα δεν θες να φύγει ο Μητσοτάκης κτλ. Είναι χρυσή περίοδος για μεταγραφή είτε στο Πασόκ είτε στο Ελλάς. Διαλέγεις και παίρνεις. Εντάξει. Να πουλήσεις το τομάρι σου ακριβά όμως. Μην το ξεχνάς, τους φέρνεις ψηφαλάκια. Γεια σου Δέσποινα, ευχαριστούμε
1: Γεια σου,
0: πολύ.
1: Δέσποινα, να είσαι καλά.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις την ενυδατώση.
7: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
8: Ερμής.
7: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
9: Ερμής. 91,8 στα FM.
10: Και από εμφάνιση. Κόσμημα.
11: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
12: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
15: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
16: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Ανακοίνωση.
1: Να κάνει ανακοίνωση.
0: Ναι. Ανακοίνωση, να μην κάνω μια ανακοίνωση.
1: Για ανακοίνωσέ μας, μεταγραφή αεροδρομίου, τι.
0: Αυτό είναι κανονικά. Κανονικά πρέπει να πάμε στο αεροδρόμιο, εμείς οι Σκαϊκοί να πανηγυρίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Σταματέλος είναι εδώ μαζί μας.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Τι γίνεται, Νίκο?
1: Υπέροχα.
0: Πήραμε τον μπάσκετ στο
1: Sky. Ο όμιλος Sky πήρε τον μπάσκετ για τα επόμενα 2-1 χρόνια.
0: Επιτέλους δικαιωθήκαμε εμείς οι μπασκετικοί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μόνο αυτό έχω να πω.
1: Έτσι ακριβώς. Και έχει. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στα καλύτερά τους. Γύρισε και ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Άρης ΠΑΟΚ ανεβαίνουν, δυναμώνουν.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ σταθερή αξία. Ανέβηκε και η Δόξα Λευκάδας.
0: Δόξα Λευκάδας, βέβαια.
1: Ειδικά αυτό.
0: Εκεί ξέρεις τι. Μην γελάς.
1: Χαμός.
0: Ξέρεις πώς θα δουλέψει το ξενοδοχείο τώρα? Θα δουλεύει μόνο. Φιλοξενείς παίκτες. Πεντάστερο είναι. Να μην δουλεύει, χαμός θα γίνει. Ανοιχτό όλο τον χρόνο θα είναι.
1: Μπράβο, Νίκο, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, ωραία, τεράστια επιτυχία. Αυτό είναι μια σημαντική κίνηση.
0: Για πόσο χρόνο το πήραμε?
1: 2-1. Και έχει πάρει ακόμα Super Cup. 12 Αυγούστου νομίζω είναι AEK Coffee. Έχει πάρει κύπελο Ελλάδος. Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο, Ηρακλή ποδόσφαιρο. Πέρα από τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό όλα τα αθλήματα.
0: Συγγνώμη, καμιά μετάδοση, αυτό θα κάνουμε τίποτα κι εμείς ή θα τα πάρουν εδώ?
1: Ποιοι είστε εσείς?
0: Κι εμείς, δεν ενδιαφερόμαστε
1: πάμε,
0: εμείς.
1: Πάμε να περιγράψουμε Δόξα Λευκάδας ΠΑΟΚ, παρέα.
0: Έρχομαι, πάμε. Εννοείται.
1: Παρέα. Συζητώ, παρέα.
0: Ναι, τη δέχομαι, την αποδέχομαι την πρόσκληση.
1: Παρέα και
0: θα λείψουμε. Μια εβδομάδα θα λείψουμε.
1: Ναι, τι θα
0: με φιλοξενήσει στο ξενοδοχείο, ε.
1: Σάββατο πρωί, κύριε Σουηδία.
17: Θε μια εβδομάδα προετοιμαστή να κάνει μια μετάδοση.
0: Βέβαια. Τι ρε, εμά του παίκτε, τι θα λε. Ο νούμερο 23 έχει την μπάλα.
17: Θα σε βοηθάει, Σταματέλος.
0: Εντάξει, και εγώ το Σταματέλος.
17: Μία μέρα να πα, το βράδυ θα γυρίσει.
0: Εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Κάθε μήνυμα στο Σταματέλος δεν έχει καταλάβει.
17: Δεν θα μεταδώσει.
1: Θα έχει σχόλιο. Θα έχει σχόλιο.
0: Α, πολύ ωραία φάση τα λέω αυτή. Θα λέω. Αντιδράσανε μετά το time out.
1: Θα λέω εγώ ότι η διαιτησία ευνοεί τον ΠΑΟΚ, θα αντιδράσει ο Χρήστος, θα γίνει η μετάδοση κομμάτι τάπα.
17: Τέτοιου είδους μετάδοση θα κάνεις?
1: Τι θα
0: κάνεις? Μετάδοσης να κάνω, γιατί εμείς μεταδίδουμε κάτι τέτοια, δεν λένε.
17: Σούπερ Κάπ μπορείς να μεταδώσεις?
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
0: Ποδόσφαιρο όχι.
1: Συγγνώμη.
8: Δεν μιλάω για τον εαυτό μου, το ξέρεις. Αλλά η μετάδοση που θα μπορούσαμε να κάνουμε με τον Χρήστο θα ήταν καλύτερη από όλες άλλες.
0: Πολύ καλή. Επίσης, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε pre-game.
1: Α, pre-game.
0: Ε, βέβαια.
1: Θα σε ακούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα ακούμε και δύο ώρες πριν, δηλαδή.
0: Όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Α, πάλι καλά.
0: Θα κάνουμε τους κονφερασίες στο κέντρο του γηπέδου.
1: Α, αυτό ναι.
0: Καταλάβες.
1: Ναι. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει.
8: Στο κάτω-κάτω ο Χρήστος είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ημιτασιόν ΠΑΟΚ.
1: Έτσι. Δηλαδή, ποιος είναι ημιτασιόν.
8: Κάποιος είναι ημιτασιόν ΠΑΟΚ.
0: Και εν πάση περιπτώσει, μπάσκετ κάτι.
8: Κάτι σκαμπάζουμε.
0: Κάτι σκαμπάζουμε.
1: Εντάξει,
0: ωραία. Καλή μας επιτυχία, μπράβο μας.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Είναι πολλά τα παιχνίδια, ε.
8: Πάρα πολλά.
0: Αυτά που δεν τα δείχνουμε στην πλατφόρμα.
8: Ναι.
0: Στην πλατφόρμα, ε. Ωραία. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Για πες μας για το γέννη τον Κωνσταντέλια. Τι έγινε, βρε Συνίκο. Καταρχάς να πούμε μια θλιβερή είδηση. Πρώτα να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη του Γκόνια. Ο Τάκης ο Γκόνιας διεθνής.
18: 54 ετών, το 1991.
0: Ναι. Πάλευε όμως με σοβαρή ασθένεια το παιδί, δυστυχώς.
18: Για όποιον τον είχε γνωρίσει, και νιώθω τυχερός που τον είχα γνωρίσει, έξω καρδιά. Τύπος φοβερός. Έμαθα για το θάνατό του και ξέρεις. Ένα σφίξιμο. Γιατί ξέρεις, τον είχα γνωρίσει από τα πρώτα βήματα στο χώρο και μετά στο Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, όπου και να πήγε, ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό. Ήταν, είχε προηγηθεί και του Άντζα, επίσης μικρό σε ηλικία. Σε πιάνει η ψυχή σου.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Κωνσταντέλιας,
1: τι έγινε με την Εθνική.
18: Αποφάσισε για την ώρα, γιατί δεν είναι οριστικό, λέει, αποσύρεται από την Εθνική Ομάδα για κάποιο χρονικό διάστημα. Για οικογενειακούς λόγους ουσιαστικά. Έχει ένα παιδί, έρχεται δεύτερο παιδί και θεώρησε ότι θα έπρεπε να είναι κοντά στην οικογένειά του. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τώρα μεταξύ μας, τώρα δεν πειράζει.
18: Ναι.
0: Λέτε να έπεσε παντόφλα.
1: Δεν νομίζω.
18: Όχι. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι και άλλοι μαμάκες και παίζανε στην Εθνική.
1: Απ' την άλλη, όμως, γιατί να αφήσεις και την Εθνική.
0: Γιατί έτσι έκρινε ο άνθρωπος. Προσωπική του απόφαση είναι.
18: Σεβαστή από την ΕΠΟ. Δυστυχώς μας στεναχωρεί γιατί είναι εκπληκτικός
1: ποδοσφαιριστής. Ταλεντάρα είναι. Τι να πούμε τώρα.
18: Λοιπόν, διάλειμμα, τα λέμε, προλαβαίνουμε.
0: Πες τα γρήγορα.
18: Λοιπόν, έχουμε στις 10 Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ. Στη 1 Σκωτία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή. Και στις 4 το πρωί Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
0: Αυτό τι ώρα είναι το Τσεχία, αυτό Μεξικό.
18: 4 το πρωί.
0: 4 θα ξυπνήσω.
1: Νότια Κορέα.
0: Να είστε καλά. Ποδόσφαιρο, μάνα. Γεια σας. Γεια σας.
19: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
20: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
24: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
25: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
27: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πολύ σημαντική και ξεχωριστή εβδομάδα, φίλοι μας, που διανύουμε για τους φίλους του αυτοκινήτου και όχι μόνο, έχουμε το Rally Ακρόπολης, τον εθνικό μας αγώνα, ξεκινά αύριο Πέμπτη 25 Ιουνίου με την σούπερ ειδική στο Ελληνικό Sports Park με επίκεντρο το Λουτράκι, ένας θεσμός ιστορικός που φέτος μετρά περισσότερα από 70 χρόνια. Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από την Κοσμοτέ TV στο τηλέφωνο για να μας δώσει μια αναλυτική εικόνα του εθνικού μας αγώνα Rally Ακρόπολης με πολλές λεπτομέρειες, εκκίνησης, ειδικές διαδρομές, τερματισμού, συμμετοχές ελληνικές αλλά και συμμετοχές παγκοσμίου επίπεδου. Αγαπητές συνάδελφε, καλό απόγευμα.
28: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
27: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
28: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα είπες νομίζω περιληπτικά όλα στην εισαγωγή σου. Το μεγάλο ραντεβού έφτασε, η μεγάλη ώρα έφτασε για το Eco Rally Ακρόπολης το φετινό. Ο 8ος αγώνας για το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεκινάει το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Ένας αγώνας ο οποίος, Άρη, φέτος μεταφέρθηκε από τη Λαμία που ήταν το κέντρο του όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Λουτράκι. Επιστρέφει, θα λέγε κανείς, στο Λουτράκι, το οποίο είχε φιλοξενήσει το κέντρο του Eco Rally Ακρόπολης πριν από περίπου 15 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε ουσιαστικά μια αναβίωση του χώρου στη σχολή μηχανικού του Λουτρακίου και στο χώρο του Club Hotel Casino Λουτράκι που θα είναι το κέντρο του αγώνα.
27: Εσύ, από με την εμπειρία τη δημοσιογραφική που έχει τόσα χρόνια, πώς το βλέπεις αυτή την αλλαγή, είναι καλύτερη?
28: Ήταν μια αλλαγή η οποία, όπως έλεγαν και οι άνθρωποι της διοργάνωσης, ήταν επιβεβλημένη να γίνει λόγω των εργασιών στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και της μη δυνατότητας να φιλοξενήσει εκεί το Service Park. Μάλιστα. Το αν είναι καλύτερος ο αγώνας ή όχι, νομίζω ότι είναι ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας, καθώς από την περσινή έκδοση του Rally Ακρόπολης ουσιαστικά μία ειδική παραμένει η ίδια. Όλες οι υπόλοιπες ειδικές έχουν διαφοροποιήσεις και είναι και λογικό αυτό, διότι γεωγραφικά ο αγώνας κινείται προς τον νότο πλέον, καθώς έπειτα από πολλές δεκαετίες, σχεδόν 40 χρόνια, Άρη, θα έχουμε ξανά ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία, το Μέναλο και τις Κολίνες. Και συνολικά, Άρη, θα έχουμε έναν αγώνα 17 ειδικών διαδρομών, περίπου 340 αγωνιστικών χιλιόμετρων, με την εκκίνηση να δίνεται αύριο περίπου τέτοια ώρα στις 7 το απόγευμα πανηγυρικά στο The Hellenicon Sports Park και την υπερειδική η οποία έχει διαμορφωθεί εκεί για τον σκοπό αυτής της εκκίνησης.
27: Για δώσ' μας μια ενημέρωση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο WRC, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος και τι στόχοι υπάρχουν.
28: Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία προηγείται ο Elfyn Evans με 151 βαθμούς, 131 έχει ο Takamoto Katsuta. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι και στη βαθμολογία η Toyota προηγείται με σημαντική διαφορά, έχει 370 βαθμούς έναντι 243 βαθμών της Hyundai. Όλα τα μεγάλα αστέρια Άρη έχουν έρθει στην Ελλάδα. Η διαδικασία των αναγνωρίσεων των ειδικών διαδρομών έχει ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα. Μιλάμε για πρώτη φορά φέτος για έναν εντυπωσιακό αριθμό 12 αυτοκινήτων κατηγορίας Rally 1, καθώς έχουμε 4 συμμετοχές με Ford Puma, 5 με Toyota Yaris και 3 συμμετοχές με Hyundai i20N. Και βεβαίως, μιας και νωρίτερα αναφέρθηκες και στις ελληνικές συμμετοχές,
27: ναι.
28: Να πούμε ότι συνολικά έχουμε 14 πληρώματα.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
11: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
12: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
11: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
12: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
13: Ερμής 91,8 στα FM.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Στην ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο των στενών του Ορμούς, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Λίβανο, που στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, σηματοδοτώντας την πρώτη Ισραηλινή επίθεση στη χώρα μετά την έναρξη ισχύως της τελευταίας εκεχηρίας το περασμένο Σάββατο. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί όσο η Χεζμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τους στρατιώτες και τους πολίτες του Ισραήλ. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά επιμένει ότι δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις αν το Ισραήλ δεν δεσμευτεί για πλήρη αποχώρηση. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός ιδιοκτήτης εταιρείας που πραγματοποιεί μεταφορές τουριστών και δραστηριοποιείται στο νησί. Ο άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαΐνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, ακατέργαστης κάναβης καθώς και χάπια έκσταση. Κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα θα έχουν Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν, όπως μετέδωσε το CNN Turk. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία διέπρατε εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών. Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 2 άτομα ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 45.000 ευρώ, 103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων, φυσίγγια, μαχαίρια και μία καραμπίνα. Η συνολική αξία των μπαταριών που αφαιρέθηκαν υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
πρωτοφανής καύσωνας πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γαλλία, την τελευταία εβδομάδα, τουλάχιστον 43 άνθρωποι, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Αιτία το γεγονός ότι πολλά παιδιά στη χώρα δεν γνωρίζουν κολύμπη. Στη Βρετανία, ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία, η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ορίστηκαν ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Νωρίτερα απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Σκοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Μετά από έντονη αντιπαράθεση και πολλές αντεγκλήσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νέο ψήφισμα για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με το ψήφισμα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί σε διακοπή υλοποίησης της σύμβασης της περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας, ενώ καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η κατηγορούμενη, με καταγωγή από τη Ρουμανία, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων και μέχρι να απολογηθεί παραμένει η υποκράτηση. Η ίδια μέσω του συνηγόρου της υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καθώς όπως υποστηρίζει, υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και δέχθηκε επίθεση από τον 24χρονο. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Η νέα σεζόν στο πρωτάθλημα μπάσκετ αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πέρα από τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, Άρης, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ενισχύονται φέτος σημαντικά. Το ποδόσφαιρο για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ελβετία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τον Καναδά. Την ίδια ώρα η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Και πολύ σύντομο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές, δίνει τη δική του εκδοχή για το τι έχει συμβεί και κατά πόσο εμπλέκεται στο Qatar Gate. Σύμφωνα με τον ίδιο, ό,τι έκανε ήταν νομότυπο, ό,τι έχει είναι φορολογημένο, άρα όπως καταλήγει δεν είναι μίζα. Έριξε καρφιά για τους χειρισμούς Χρυσοχοίδη, καρφιά για τα οποία πήρε απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο πρώην Επίτροπος επέλεξε ένα ύφος γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά όπως τα κατέγραψε στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Επίθεση σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν το όνομά του με την υπόθεση του Qatar Gate, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μέσω του Sky, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα.
2: Όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας κάλεσε.
2: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
3: Γιατί?
2: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος άφησε αιχμές και για τη διαχείριση της υπόθεσης του από την ελληνική πλευρά, προκαλώντας την απάντηση πηγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
2: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμαι, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
4: Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης.
5: Ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση, δηλαδή εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Απαντήσεις ζητάει η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς τη με την υπόθεση Καϊλή.
6: Όταν ασκείται κάποιον μία δίωξη, υπάρχει ένα ένταλμα, για εμάς υπάρχει αναστολή ιδιότητας. Είναι αυτή η λογική του Κυριάκου.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμες οι υποθέσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε πάντως, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποια τοποθέτηση και να έχουμε στον πολιτικό χάρτη, υπάρχει.
9: Τι να πει άραγε για τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο. Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να υπάρχει ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
10: Πράγματι εδώ πια πρόκειται για αίθουσα αναμονής δικαστηρίου.
1: Για την άρση ημί της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναμένεται να αποφασίσει η Βουλή.
0: Και στην υπόθεση Αβραμόπουλου πάντα υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης που περιγράφει συγκεκριμένες ενέργειες και πρόσωπα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι σημαίνουν όλα όσα καταλογίζουν οι βελγικές αρχές όταν λένε Greek Connection. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Στο ένταλμα, οι Βέλγοι ερευνητές αποδίδουν κατά πληροφορίες κεντρικό κομβικό ρόλο στο λόμπινγκ υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ σε τρεις Έλληνες αξιωματούχους. Την πρώην Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία εξάλλου είχε και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ του Κατάρ σε μια σειρά από θέματα. Τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στο Κατάρ και εργάστηκε μεταξύ άλλων στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη και κεντρικό πρόεδρο πρόσωπο στο επωνομαζόμενο Qatar Gate και σε έναν ακόμα Έλληνα αξιωματούχο. Στον τελευταίο, λένε, γίνεται ονομαστική αναφορά, όπως πληροφορούμαστε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για αξιωματούχο της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα θεωρήσεων βίζα.
12: Το κρατάμε αυτό το πρόσωπο, κρατάμε και τις θεωρήσεις βίζα. Και εδώ υπάρχει το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά, γι' αυτό τι παραπάνω μαθαίνεις?
11: Όπως πληροφορούμαστε, Ελένα, υπάρχουν αναφορές στον Μαργαρίτη Σχοινά σε δύο αποσπάσματα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Στο ένα από αυτά, το οποίο και ξεχωρίσαμε, αναφέρεται επί λέξη ότι κατά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μια ελληνική διασύνδεση επαφή, είναι η φράση Greek Connection, επέτρεψε την τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ μέσω της Εύα Σκαϊλή, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ενός ακόμα Έλληνα αξιωματούχου. Και με αποτέλεσμα να επιτευχθεί τελικά συμφωνία του Συμβουλίου μέσω του Μαργαρίτη Σχοινά. Ουσιαστικά εδώ, λένε, να εξηγήσουμε ότι οι Βέλγοι ερευνητές περιγράφουν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς διευκόλυνε τρόπον τινά τις επιδιώξεις των Καϊλή και Αβραμόπουλου. Να διευκρινίσουμε πάντως σε αυτό το σημείο, αφενός μεν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ήδη από χθες ότι μετέβει στο Κατάρ όχι για να κάνει λόμπινγκ, αλλά για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ ασφαλείας, ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του νωρίτερα, τόνισε ότι η κατάργηση των θεωρήσεων ήταν απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές και το ερώτημα τώρα είναι ποιος θα το εκτελέσει. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες που έχει και το ρεπορτάζ η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
13: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι, και το είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος μιλώντας εδώ στο Sky, ότι θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθει η ασυλία του, γιατί ούτως ή άλλως έχει πει ότι εγώ συνενώ στον να έρθει η ασυλία μου, αλλά μετά ξεκινάει μια άλλη διαδικασία όσον αφορά στο ένταλμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες έχω εγώ και από το περιβάλλον του, από τους νομικούς του παραστάτες, εδώ όπως φαίνεται υπάρχει κατά αυτούς θέμα με το ένταλμα. Όσον αφορά σε αυτά που περιγράφονται, δηλαδή θέτουν και θέμα οριστείας αλλά και ακυρότητας. Η ακυρότητα.
12: Και πώς το αιτιολογούν, πώς το σκέφτονται όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ένταλμα με τις βελγικές αρχές, άρα εδώ προβάλλουν
13: κάποια
12: ισχυρό, κολλήματα.
13: Είναι ισχυρό, γιατί είναι και από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λένε, τουλάχιστον σε αυτή την φάση, όσον αφορά την ακυρότητα, ότι εδώ στο ένταλμα αναφέρονται τρία άτομα για την διαδικασία που θα ακολουθεί, λέγονται άτομα επαφής, είναι αυτά δηλαδή που θα παραλάμβαναν τον κύριο Αβραμόπουλο σε περίπτωση που γίνει η έκδοση κλπ. Ότι μιλάμε για τρία άτομα τα οποία εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο και μάλιστα ότι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και έχουν επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Όσον αφορά τώρα την αοριστεία, και αυτό το κρατάμε γιατί είναι σημαντικό για τον τόπο που μπορεί να γίνει η δίκη.
12: Πριν πάμε στον τόπο και στην κατατόπων αρμοδιότητα, γιατί εδώ έχει ενδιαφέρον αν θα είναι εδώ στην Ελλάδα, αν θα είναι στο Βέλγιο, αν θα είναι κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει θα ακολουθήσουμε τη σειρά και την ροή των γεγονότων. Στα πρόσωπα αυτά είναι ένστολη, μιλάμε για αστυνομικούς των βελγικών αρχών. Επομένως, εδώ η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου λέει ότι αυτοί οι αστυνομικοί εμπλέκονται με κάποιον τρόπο στην υπόθεση και άρα εμείς δεν τους εμπιστευόμαστε, να το πω λίγο απλά έτσι να το καταλάβουμε, γιατί μοιάζει λίγο περίεργο.
13: Μα σου λέει ότι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Πώς είναι δυνατόν, και μάλιστα ως ύποπτοι, πώς είναι δυνατόν?
12: Και άρα οι βελγικές αρχές, γιατί επιλέγουν αυτά τα τρία πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον οποίο καλούν να μεταβεί στο Βέλγιο?
13: Σε αυτό δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν, γιατί η ερώτησή σου είναι εύλογη και την έκανα και εγώ. Μα συγγνώμη, λέω, πώς είναι δυνατόν να μπαίνουν αυτά τα άτομα που ενδεχομένως δεν το σκεφτήκαν ότι μπορεί να αμφισβητηθούν από τις ελληνικές αρχές, από τον ίδιο τον τέλος πάντων.
12: Απάντηση δεν πήραμε. Πρώτο κόλλημα, τουλάχιστον αυτό που προβάλλει από η πλευρά Αβραμόπουλου, είναι τα πρόσωπα, οι τρεις αυτοί αστυνομικοί του Βελγίου. Δεύτερο κόλλημα, η κατατόπων αρμοδιότητα. Πού μπορεί, σε περίπτωση που εκδοθεί, να γίνει και η όποια διαδικασία δίκηση, εν πάση περιπτώσει, ό,τι προβλέπεται αναλόγως και τη χώρα.
13: Αν εκδοθεί, γιατί είπαμε ότι θα προβλέπει.

0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι δείκτες δείχνουν εκλογές και η πολιτική κόντρα οξύνεται με κορονίδα την ακρίβεια και το κατά πόσο τα προγράμματα είναι κοστολογημένα. Επιχείρημα το οποίο συντηρεί η κυβέρνηση για ασυδοσία και πελατειακές πολιτικές, κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τη διαμάχη για την ακρίβεια και την οικονομία να βρίσκονται στο επίκεντρο και το κλίμα να θυμίζει όλο και πιο έντονα προεκλογική περίοδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητα προγράμματα, κάνοντας λόγο για επιταγή χωρίς αντίκρισμα.
2: Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσοδιών και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
1: Για ασυδοσία και πελατειακές πολιτικές κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
3: Οι υπερβολικές αυξήσεις Μητροπολιτών και υπαλλήλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Όταν δίνεις αυξήσεις πρέπει να κοιτάς την πραγματικότητα γύρω σου και όχι μόνο συμβιβασμούς, ισορροπίες ή το κλείσιμο του ματιού σε συγκεκριμένους κύκλους. Η αγορά χρειάζεται κανόνες και όχι ασυδοσία.
4: Έχετε επιτρέψει και αθέμητες πρακτικές ώστε τα καρτέλ της ενέργειας, τα καρτέλ των τραπεζών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τηλεπικοινωνιών να διαμορφώνουν τιμές μεγαλύτερες από την Ευρώπη.
1: Βολές στην κυβέρνηση εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Όλοι σας κοστολογείτε τις προτάσεις σας με δεδομένο ότι πρέπει να τηρείται η δημοσιονομική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Και λέμε τέλος ο ένφια, τέλος η ληστεία, τέλος τα φαντς, τέλος η πάροχη ενέργειας, τέλος οι γαλάζιες ακρίδες.
7: Το θέμα στην τελική ευθεία προς εκλογές είναι απολαυστικό και προσφέρει ψυχαγωγία.
1: Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή αύριο για τον νέο κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα έχουμε πολλές πολιτικές παρουσίες. Με νόημα, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται εκεί. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
8: Είναι ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η δεύτερη κοινή συνάντησή τους σε λιγότερο από ένα μήνα. Πάλι στις 26 Μαΐου με αφορμή ένα βιβλίο. Τώρα λένε στην πολιτική λένε ότι συχνά οι εικόνες μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις και έχει σημασία η εικόνα της ταξιθεσίας. Είναι ανοιχτή σε αναγνώσεις τουλάχιστον διότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν κάθεται δίπλα-δίπλα με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος συντροφεύεται από τον Ευάγγελο Βενιζέλο που είναι επίσης παρόν. Και λίγες θέσεις παραπέρα, σε γειτονικό διάζωμα, είναι ο Αντώνης Σαμαράς, αμέσως μετά τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και τον Μητροπολίτη Ιωνίας. Τώρα,
9: δηλώσεις ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, προσερχόμενος στην εκδήλωση σας έκανε καθόλου ή τον περιμένετε απ' έξω για μετά?
8: Όχι, του στήσαμε μια πολιτική παγίδα, ρωτώντας τον αυτό το αναμενόμενο εγχείρημα, το νέο όπως φημολογείται ότι θα γίνει και ότι έχει αναποδογυρίσει την κλεψίδρα, δηλαδή το νέο κόμμα. Ο ίδιος απέφυγε για πρώτη φορά ακόμη και να μην βιάσει. Προφανέστατα δεν έκανε καμία δήλωση. Από την άλλη όμως έχουν, όπως σου έλεγα, ενδιαφέρον και οι συζητήσεις πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Κρατάμε, σταχυολογούμε το διάλογο που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Βασίλη Κικίλια, δύο εκ των τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης που δίνουν το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, όπου με αφορμή το σπόρα πηγέ ντύσιμο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν η συζήτηση πήγε στην απουσία της γραβάτας, ο Νίκος Δένδιας σχολίασε χιουμοριστικά, θα λέγαμε, ότι ανήκει στη λαϊκή δεξιά. Όπως επίσης έχουν σημασία και οι κενές καρέκλες, Λένα, καθώς ακριβώς δίπλα στην καρέκλα που κάθεται ο Νίκος Δένδιας έχει προγραμματιστεί, έχει προβλεθεί από την ταξιθεσία να κάτσει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομία

0: με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο!
8: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Για τεντόπανα, καλύτερα κάλμπαρι.
12: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
13: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
14: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All wins.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 8 και 32 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απόφαση που έγινε νόμος και ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, ειδικά τους συνεπείς. Στη Βουλή, πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών συγκρούστηκε έντονα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τον Κυριάκο Πιερακάκη να μιλά για αυτόκλητους υπερασπίστες και τον Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά ότι συγκρίνεται με την Ελλάδα των μνημονίων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
1: Για ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην τροπολογία που κάνει νόμο, την απόφαση του Αρείου Πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
22: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
23: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ο Υπουργός Οικονομικών είχε αντιπαράθεση στη Βουλή με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
24: Μου λέτε, μας λέτε ότι όλα πάνε καλά. Δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι όλα πάνε καλύτερα.
25: Καλύτερα από ποιον?
24: Από την Ελλάδα των μνημονίων. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα λέμε στους Έλληνες και στις επόμενες γενιές ότι μη φωνάζετε, μη διαμαρτύρεστε, διότι τα πράγματα πάνε καλύτερα από την Ελλάδα της χρεοκοπίας.
26: Νιώθω ώρες ώρες ότι στον ανταγωνισμό με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
1: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
27: 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία των funds και των servicer και να επιβάλλουν παράνομους καταχρηστικούς τόκους και επιτόκια πάνω στις οικογένειες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
28: Για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και servicers, να ξανανοίξουν οι υποθέσεις τους.
29: Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
1: Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί απόψε.
0: Ελλάς και ΠΑΣΟΚ ρίζουν για τη δεύτερη θέση αλλά και για τα στελέχη που μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο. Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε μεταγραφές από τη Χαριλάου Τρικούπη, με την περίπτωση Σκανδάμι να αφήνει εχμές για τη στρατηγική της ηγεσίας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
30: Η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης Τσίπρα με άρωμα ΠΑΣΟΚ εντείνει την αναταραχή στην κεντροαριστερά. Ο νέος τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς, Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος ανακοινώθηκε ένα 24ωρο μετά την παραίτησή του από τη Χαριλάου Τρικούπη, καρφώνει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για ζητήματα στρατηγικής.
31: Τακτική ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.
32: Δεν, ναι, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, δεν νομίζω. Ο καθένας αξιολογείται. Και όταν τη μία μέρα είναι σε ένα κόμμα και την επόμενη ανακοινώνεται σε άλλο, ο κόμμας αξιολογεί.
30: Με αφορμή την εκδήλωση στο Καλέτζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Άννα Διαμαντοπούλου έριξε βέλη στον Αλέξη Τσίπρα.
33: Χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
34: Στον
33: είναι...
34: κύριο Τσίπρα πάει αυτό?
33: Και εκεί, νομίζω απολύτως εκεί.
30: Την ίδια ώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την επίθεση προς τον Χάρη Δούκα.
35: Ο κύριος Δούκας θοπεύει και προστατεύει το περιθώριο, τον είδατε στα προσφυγικά.
36: Επειδή σας το υπογράφω, ναι, πρωί σήμερα Τετάρτης, ότι σε τρεις μήνες θα τον βρίζετε. Ο κύριος Παπάς και οι λοιποί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που θα την κοντογορούν για προδότη, για ποστάτη.
37: Δεν περίμενα από τον κύριο Κερίδη να προβεί σε τέτοιους χαρακτηρισμούς.
30: Είναι... Στην κόντρα ΠΑΣΟΚ Ελλάς μπαίνουν σφήνα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ανεβάζοντας ακόμα πιο πολύ το θερμό.
38: Μας βοηθάει ο κύριος
39: Τσίπρας. Βασικός αντίπαλος.
38: Είναι χορηγός του Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας.
2: Είναι καθαρό αυτό. Γιατί ο κόσμος θυμάται. Είτε θα είναι de facto, είτε θα είναι πραγματική, δηλαδή διάλυση νομική, αν θα είναι πραγματική στην κάλπη με τη διάσπαση των ψηφοφόρων του Πασόκ, θα γίνει.
3: Καμία ανησυχία για το Πασόκ. Το Πασόκ είναι πολύ σκληρό για να πετάνει. Δεν καταφέρατε. Δεν καταφέρατε.
2: Δυστυχώς υπάρχουν στελέχη σας που λένε δημόσια να μπλέξουν τον κύριο Τσίπρα.
3: Ο κύριος Τσίπρας να διαλύσει το Πασόκ όταν είχε φτάσει το 4%.
4: Τα βλέμματα της πράσινης παράταξης στρέφονται σήμερα στο καλέτζι.
0: Απόλυες με το καλημέρα μετρά το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ενώ για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ κρίσιμη είναι η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Εκεί θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των δύο στρατοπέδων, αυτό του Παύλου Πολάκη και της ηγεσίας. Από τη μειοψηφία πάντως επιμένουν πως σε περίπτωση μη συνεργασίας με την Ελλάς, το κόμμα θα αναζητήσει άλλες συμμαχίες προκειμένου να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
5: Η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει καταλήτη των εξελίξεων, με τον Σοκράτη Φαμέλο να ζητεί τη σύγκλησή της προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου περί συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
6: Η πολιτική γραμματεία μπορεί να συνεδριάζει και κάθε εβδομάδα και όσες φορές κριθεί αναγκαίο να συμβεί. Δεν σηματοδοτεί ούτε κάποια τραγική ή κάποια δραματική αλλαγή των γεγονότων.
5: Τα στελέχη της μειοψηφίας επιμένουν πως σε περίπτωση μη συνεργασίας με την Ελλάς, το κόμμα θα αναζητήσει άλλες συμμαχίες προκειμένου να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.
7: Είναι ως εκπρόσωπος τύπου και είπε ότι θα πρέπει μέχρι τα τέλη Αυγούστου η κατάσταση να έχει ξεκαθαρίσει για το πώς και αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ λέω ότι τα τέλη Αυγούστου είναι μακριά. Και νομίζω ότι μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει.
8: Η πολιτική στρατηγική μας για το επόμενο διάστημα είναι να σταθούμε δίπλα σε έναν φορέα ο οποίος μέχρι στιγμής μετατρέπεται, κατά τη γνώμη μου πάντα, σε μια αξιόπιστη εναλλακτική.
5: Λίγο μετά τη γέννησή του, απόλυες καταγράφει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με τον πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών Βασιλικό Κοτσάκη να παραιτείται, καταγγέλλοντας πως μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα.
9: Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Αντί να συζητήσουμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών, εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
10: Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτωούμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν καμπτόμαστε.
5: Παρά την αρχική στήριξη στην εν λόγω πρωτοβουλία, ο πτέρυχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου δήλωσε πως δεν θέλει καμία ανάμειξη με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Και επικρατεί αναβρασμός, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και τις μεταγραφές με καρφιά από το Πασόκ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στο κόμμα Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε για όλα αυτά τα θέματα συνολικά τον Αντώνη Αντζολέτο.
11: Έξι πρόσωπα από τη σχιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι πρώην στελέχη του Πασόκ. Και εκεί χτύπησαν καμπανάκια, όπως καταλαβαίνεις, στη Χαριλάου τρικοπηδικά για την περίπτωση του κ. Σκανδάμη. Έγιναν όλα αστραπιαία. Τη μία μέρα Πασόκ, την άλλη μέρα Ελλάς.
3: Και με αιχμές.
11: Και με αιχμές, και φαίνεται ότι δεν θα είναι μόνο δημοσκοπική η πίεση του κυρίου Τσίπρα προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Εκτός αν έχουμε και άλλα το Σάββατο που συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος Ελλάς. Οπότε δούμε και εκεί πράσινα στελέχη. Ναι.
3: Εγώ να ρωτήσω, από τη Χαριλάου Τρικούπη, ρελάνς να περιμένουμε να πάρει στελέχη από αυτά που είτε είναι στην Ελλάς, είτε σκοπεύουν να μεταπηδήσουν στην Ελλάς.
11: Πάντα υπάρχει ρελάνς. Σου θυμίζω ότι υπήρχε η Επιτροπή Διεύρυνσης, σου θυμίζω τον Νικόλα Φαραντούρη και υπάρχουν ακόμα τρία στελέχη. Υπάρχει η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Κασιμάτη, ο κύριος Αποστολάκης, να δούμε και με την κυρία Τζάκρη. Άρα λοιπόν έχουν να περιμένουν και από την Ελλάς αντίστοιχες κινήσεις.
3: Τώρα, Μαρία Καριστιανού, είχαμε και εκεί κάποιες απώλειες, ωστόσο φαίνεται να μην είναι πολύ προετοιμασμένη σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τις εγκαταστάσεις του κόμματος.
11: Ναι, υπάρχει μια ανετοιμότητα ή πολιτική απειρία, να το πούμε, γιατί όντως τα γραφεία του κόμματος θα είναι κάπου στην Όλου, ετοιμάζονται.
3: Έχει βρεθεί ο χώρος, επομένως.
11: Έχει βρεθεί ο χώρος, αλλά φαίνεται ότι μπαίνει το κάρο μπροστά από το άλογο. Γιατί πρώτα ετοιμάζεις τα γραφεία στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, και μετά ανακοινώνεις το κόμμα. Είναι ένα μήνα έχει κλείσει ήδη.
3: Βέβαια,
11: το κόμμα.
3: Και άλλοι έχουν βρει γραφεία και έχουν βρει χώρους. Είχαν ήδη κόμμα, αλλά μετά δεν πήγε το πράγμα τόσο καλά. Θέλω να πω, μπορεί να μην είναι τα γεγονότα το ίδιο.
11: Εντάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα πρόγραμμα να προεδράσεις. Ναι. Χρειάζεται στελέχη, γιατί προσωποπαγές κόμμα η Ελπίδα της Δημοκρατίας, αλλά χρειάζεται δίπλα στενούς συνεργάτες.
0: Αλλάζουμε θέμα. Εκτός συνόρων, η Ευρώπη δοκιμάζεται από θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ. Η Γαλλία θρηνεί 42 νεκρούς μέσα σε 6 μέρες. Νοικοκυριά μένουν χωρίς ρεύμα και ξεσπούν πυρκαγιές την πιο θερμή ημέρα όλων των εποχών. Το κύμα καύσωνα σαρώνει ήδη τη Γερμανία και ετοιμάζεται να χτυπήσει Ολλανδία και Βέλγιο. Εφιαλτική είναι η κατάσταση και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 1000 σχολεία παραμένουν κλειστά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, το Γιάννη Χανιωτάκη.
12: Καταρρίφθηκε λοιπόν το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, το οποίο κρατούσε από το 1976, λένε, καθώς ο υδράργυρος έδειξε 35,7 βαθμούς στο Σάρεϊ νότια του Λονδίνου. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που η κυβέρνηση συγκάλεσε εκτάκτως την Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσεων, τη γνωστή ως Κόμπρα, με σκοπό να συντονίσει τη δράση της τη στιγμή που η σπάνια κόκκινη προειδοποίηση που εκδίδεται μόλις για δεύτερη φορά στα χρονικά θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν η θερμοκρασία να ανέβει ακόμα περισσότερο, να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνθήκη που έχει δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο με σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ πάνω από 1000 σχολεία παραμένουν κλειστά, κυρίως λόγω συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.
0: Ανάλογη κατάσταση και στη Γερμανία, που ζει το δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Πάμε να ακούσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη από τη Βόνη.
13: Από τη Γερμανία, η οποία κυριολεκτικά βράζει. Η χώρα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε κλειό καύσωνα. Βρίσκομαι σήμερα στη Βόνη και εδώ, κατά μήκος Τουρίνου, ήδη έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς, ενώ η κορύφωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες προς το Σαββατοκύριακο, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι η Γερμανία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη. Τα κτίρια δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για ακραίο καύσωνα. Οι ειδικοί προειδοποιούν μάλιστα για ιστορικό ρεκόρ παρατεταμένου καύσωνα στη Γερμανία μέσα στον Ιούλιο, και λένε ότι η ακραία ζέστη θα πρέπει να θεωρηθεί ως φυσική καταστροφή και να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα. Μέχρι στιγμής και στη Γερμανία έχουμε 9 νεκρούς από πνιγμούς σε λίμνες και ποτάμια, ενώ στο κόκκινο έχει ανέβει και ο συναγερμός για φωτιές, κυρίως στην περιοχή του Βραδεμβούργου.
0: Εδώ στα δικά μας και πάλι, ρευματοκλοπή ΑΕ είχαν στήσει επιχειρηματίες με υψηλή πελατεία από το χώρο της διασκέδασης και της εστίασης. Η κομπίνα δεν ακολουθούσε την πεπατημένη, αλλά έκλεβαν παραβιάζοντας τα ψηφιακά ρολόγια μετρητές του ΔΔΕ και στη συνέχεια πουλούσαν την υπηρεσία σε οικιακούς χρήστες.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Συμφωνημένο ποσό, υπάρχουν 105 περιπτώσεις που δρούν από το 2017, και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι πείραζαν και εξ αποστάσεως τους έξυπνους μετρητές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
15: Βενζινάδικα, επιχειρήσεις εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανικές μονάδες συσκευασίας κρεάτων, τροφίμων και γάλακτος. Ακόμη και λωτρηβία ήταν ανάμεσα στους πελάτες της εγκληματικής οργάνωσης που προχωρούσε σε ρευματοκλοπές και παρεμβάσεις σε μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
16: Είπαν ότι μπορούμε να σου φτιάξουμε το ρεύμα για να πληρώνεις 50% και θα έρθουμε, λέει, κάθε μήνα και θα σου φτιάξουμε στο ρολόι. Με πολλά λεφτά, βέβαια, έτσι.
15: Για να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος στους αναλογικούς μετρητές, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν τις κλασικές χειροκίνητες τεχνικές παραβίασης. Το ιδιαίτερο ήταν ότι εισήγαγαν μια παγκόσμια καινοτομία για την παραβίαση των νέων ψηφιακών μετρητών που τοποθετούνται το τελευταίο διάστημα σε ολοένα και περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις.
17: Συνήθως κατά την εγκατάσταση είναι αυτή. Με κάποια απομακρυσμένα λογισμικά, με κάποια μηχανήματα που, από όσο με έχουν ενημερώσει και εμένα, γίνονται απομακρυσμένα, έξω από το χώρο του μετρητή δηλαδή, και μπορούν να πειράξουν την αναλογικότητα και τη μέτρηση ώστε να γράφει λιγότερο.
15: Τα μέλη του κυκλώματος τοποθετούσαν το λογισμικό στον ψηφιακό μετρητή με ειδική οπτική κεφαλή, με την οποία δεν αλλοίωναν απλά το ποσοστό κατανάλωσης, αλλά αποκτούσαν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΔΕ. Σε δύο περιπτώσεις μάλιστα παρενέβησαν σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και φρόντισαν στο σύστημα να εμφανίζεται ότι παράγουν περισσότερη ενέργεια.
1: Η τεχνογνωσία των μελών του κυκλώματος ήταν τέτοια που ακόμη και η εταιρεία που κατασκευάζει τους συγκεκριμένους ψηφιακούς μετρητές χαρακτήρισε την απάτη ως την σοβαρότερη και πλέον τεχνολογικά εξελιγμένη που έχει καταγραφεί διεθνώς. Σε 2 εκατομμύρια μετρητές που λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, είναι η πρώτη τέτοια παραβίαση που εντοπίζεται.
18: Εμείς ξέρουμε πράγματα της αγοράς που λένε ότι επειδή είναι θέμα λογισμικού, ήδη κυκλοφορεί το λογισμικό το οποίο αλλοιώνει τις μετρήσεις. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι το έχουν και ποιοι το έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά.
15: Οι αρχές διαπίστωσαν 606 παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές και 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών. Με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ και την οργάνωση να αποκομίζει πάνω από 370.000.
1: Έχει τύχει να έρθουν πελάτες και να σας πούν.
17: Πολύ. Συνέχεια. Καθημερινά. Οι ανάγκες τους φέρνουν σε αυτό το σημείο. Έχουν ακούσει διάφορα πράγματα. Οπότε και τους λέμε ότι εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι τέτοιο. Και ψάχνουν και βρίσκουν αυτοί μόνοι τους.
15: Το κύκλωμα είχε αναπτύξει δραστηριότητα που παρέπεμπε σε συνδρομητική υπηρεσία. Οι παρεμβάσεις τους σε μετρητές είχαν μηνιαία τρίμηνη ή εξάμηνη βάση, προκειμένου, όπως έλεγαν, να ανανεώνεται ο συντελεστής μείωσης.
18: Κάποια πράγματα κυκλοφορούσαν στην αγορά για χώρους επαγγελματικούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπή, κάποιοι που εμπλέκονται, ο ένας ξέρει κάποιο γνωστό, κάποιος ξέρει ένα φίλο.
15: Τα μέλη της οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI με τη σύλληψη 5 μελών της είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα και Ημαθία.
0: Στη Μύκονο τώρα οι αρχές ξεσκέπασαν μια συμμορία που προσέφερε διπλή υπηρεσία, από τη μία η μεταφορά και από την άλλη η προμήθεια ναρκωτικών. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
19: Τα ενία φέρεται να κινούσε ένας 37χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, γνωστός με το προσωνύμιο Μανώλη στην Μύκονο, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών της Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Να σας πω ότι μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία έχει καταγωγή από την Ρουμανία και φέρεται να είχε ρόλο διακινητή. Επίσης συνελήφθη ένας 38χρονος στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του υπαρχηγού. Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα Έλληνες, οι οποίοι ήταν οδηγοί στην εταιρεία που είχε ιδρύσει ο φερόμενος αρχηγός, μια εταιρεία VIP με βανάκια που μετέφερε ουσιαστικά άτομα τα οποία έφταναν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο νησί των Ανέμων προς πανάκριβα ξενοδοχεία και πανάκριβα μαγαζιά της Μυκόνου. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, σχεδόν 3 κιλά κοκαίνης, MDMA, ροζ κοκαίνη, πάνω από 800 δισκία έκσταση, ενώ επίσης σε ταυτόχρονη επιχείρηση που έγινε και εδώ στην Αθήνα συνελήφθηκε η σύζυγος ενός του υπαρχηγού. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η τιμή πώλησης για κάθε γραμμάριο κοκαίνης κειμενόταν από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα που πουλούνταν.
0: Επιπλέον 380 κάμερες μπαίνουν στην Αττική για να καταγράφουν παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Προς το παρόν καταγράφουν πιλωτικά και στη συνέχεια θα έρθει τώρα Βασάκη με το πρόστιμο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
20: Αυτός ο οδηγός ταξί θα είναι από τους πρώτους που θα δεχθεί το ραβασάκι από την κάμερα καταγραφής παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο Κατεχάκη.
21: Σωστή είναι η απόφαση σε όλα τα σημεία. Το θέμα είναι να προσέχουμε εμείς να είμαστε ασφαλείς όχι μόνο για τον εαυτό μας και για τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στον δρόμο.
22: Τη διασταύρωση της λεωφόρου Κατεχάκη με την οδό Κακινοπούλου οι κάμερες κατεγράφουν όλες τις κατευθύνσεις. Οι συσκευές κατεγράφουν τόσο τα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη όσο και τις κινήσεις προς την οδό Πίνδου αλλά και την οδό Κακινοπούλου.
20: Οι 388 κάμερες της περιφέρειας Αττικής μπαίνουν σταδιακά στο παιχνίδι. Προς το παρόν καταγράφουν πιλωτικά. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης τις επόμενες ημέρες αρχίζουν και τα πρόστιμα.
23: Θα κάνουν μόνο μία δουλειά. Θα καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου. Επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω. Δεκαετιών.
20: Οι κάμερες καταγράφουν, αλλά η διαδικασία θέλει χρόνο. Το υλικό μεταφέρεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μεστικά και περνά από ανθρώπινο έλεγχο. Αστυνομικός στις τροχιές ξεχωρίζει την παράβαση από την ανάγκη, όπως ένα ασθενοφόρο που περνά με κόκκινο για επίγον περιστατικό.
2: Θα τοποθετηθούν στο τέλος και οι τελευταίες 100 κάμερες. Υπάρχει ένα σύστημα VPN, που ήταν να μπουν υπολογιστές σε κάθε διαφορετικό τμήμα, όμως η τελική απόφαση είναι να υπάρξει ένας υπολογιστής στον οποίο εμείς θα στέλνουμε τα data και θα είναι στην τροχέα.
20: Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ότι οι κάμερες έχουν βελτιώσει την οδηγική συμπεριφορά είναι η λεωφόρο συγκρού. Από τη στιγμή που οι κάμερες ξεκίνησαν την καταγραφή, σχεδόν κανένας οδηγός δεν ξεπερνά το όριο ταχύτητας στα 90 χιλιόμετρα.
4: Είναι νόμος. Κόκκινο, αλκοόλ, ζωνούλα.
20: Από το ελληνικό, όπου αύριο θα δοθεί η εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολης με την υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμά του για την ασφαλή οδήγηση.
6: Το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με, θα έλεγα, τη βοήθεια και μια κυβέρνηση που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στον δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση.
20: Παραβίαση κόκκινου σημαίνει βάρη τίμημα. 700 ευρώ και δίμηνη αφαίρεση διπλώματος, στη δεύτερη παράβαση 1000 ευρώ και 6 μήνες χωρίς τιμόνι, στην τρίτη έως 2000 ευρώ και ένα χρόνο εκτός δρόμου.
0: Επιβάρυνση 3 ευρώ θα έχουν τα μικρά δέματα από γνωστές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δόθηκε η εγκύκλιος από την ΑΔΕ. Θα ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
7: Δόθηκε λοιπόν η εγκύκλιος για τις λεπτομέρειες, για το πώς θα επιβάλλονται αυτός ο εισαγωγικός δασμός. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι αυτά τα 3 ευρώ για τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες, από χώρες εκτός της Ευρώπης, θα επιβάλλονται σε προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ. Και λέω προϊόντα διότι δεν αφορά τόσο τα δέματα όσο τα προϊόντα, και πάμε να δούμε τι εννοώ και πώς το εξηγεί ακριβώς η ΑΔΕ. Αν λοιπόν σε ένα δέμα υπάρχουν 3 προϊόντα, ένα στυλό, ένα σημειωματάριο και ένα βιβλίο, το καθένα γεννά φόρο 3 ευρώ, άρα λοιπόν επιβάλλεται συνολικός φόρος 9. Ενώ αν σε ένα δέμα έχουμε 2 ίδια σημειωματάρια, 2 ίδια προϊόντα, τελικά θεωρούνται ένα προϊόν και μπαίνουν 3 ευρώ. Τώρα, να δούμε και πότε επιστρέφεται αυτός ο φόρος. Αν αποφασίσει ο πελάτης ότι άλλαξε γνώμη, ότι δεν του αρέσει το προϊόν, τότε ο φόρος δεν επιστρέφεται. Αν είναι όμως ελαττωματικό το προϊόν, τότε ο φόρος επιστρέφεται. Όμως να πάμε να δούμε και ένα λεπτό σημείο. Πολλές εταιρείες από τρίτες χώρες έχουν δημιουργήσει αποθήκες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προκειμένου να παρακάμψουν αυτόν τον δασμό, στέλνουν τα μικρά δέματα τελικά να φαίνονται ότι έχουν ξεκινήσει από την Ευρώπη και δεν εισάγονται από τις τρίτες χώρες. Και κάπως έτσι ξεπερνιέται αυτός ο δασμός.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε όμιλο Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Σε σχετική του ανακοίνωση, ο ΕΣΑΚΕ αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού Sky για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Τίχημαν GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει την συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές.
24: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
25: Αμέ!
26: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
25: Αμέ.
26: Θα έρθεις από μένα.
25: Αμέ.
26: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
25: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
27: Ο
3: κατά φαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά.
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
27: Hondo Center.
28: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
29: Τι?
28: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
29: Μια χαρά βλέπεις.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

καναπέ. Να ακούμε δέσπους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: γυρίσματα. Στου Μισισιπί της όχθες.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.